0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 90.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Κόσμος 93,6.

The Morning, λοιπόν, ακριβώς έτσι. Είναι Παρασκευή, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σε Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Early in the morning, αλλά φαντάζομαι σήμερα αρκετοί έχετε ήδη ξυπνήσει, ενώ περισσότεροι από ό,τι ξυπνάτε συνήθως τέτοια ώρα. Είναι και η πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Να πούμε από την αρχή καλή επιτυχία στα παιδιά. Ξέρω έχετε αγχωθεί, δεν έχετε κοιμηθεί όλο το βράδυ, πάντα έτσι συμβαίνει πριν από τις πανελλήνιες, αλλά εξετάσεις είναι, παιδιά, ένα διαγώνισμα ακόμα, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, δεν καθορίζει τη ζωή σας, τα έχετε ακούσει, τα ξαναλέμε άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία λοιπόν στους διαγωνιζόμενους.

Πάντα σας αρέσει εδώ με τον Puff Daddy και την Faith Evans στο I'll Be Missing You. Πάμε να δούμε το καιρό για σήμερα. Σκεφτόμουν πριν ξεκινήσω να σας πω το καιρό ότι χθες λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρέξει στην Αττική. Έρεξε όμως μια ωραιότατη βροχή χθες το απόγευμα. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι πιο έτσι, να πέσουν μέσα περισσότερα οι προβλέψεις, να πέσουν μέσα περισσότερο οι προβλέψεις για το καιρό. Έθριος λοιπόν ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης σήμερα. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30 βαθμούς, στην Ήπειρο επίσης μέχρι 30 βαθμούς, στην Πελοπόννησο ανεβαίνει μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως από τις πρωινές ώρες, στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική βλέπω λοιπόν έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Αυτή τη στιγμή βέβαια, καθώς ανέβαινα προς το σταθμό, η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Μπορεί να διαλυθούν όπως τουλάχιστον λέει η πρόβλεψη και θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμούς και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχουμε δει τόσο νωρίς το πρωί, τουλάχιστον φέτος. Μέχρι 30 λοιπόν βαθμούς σήμερα και θα συνεχίσει έτσι και τις υπόλοιπες μέρες. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, τουλάχιστον με τις προβλέψεις που βλέπω μπροστά μου, την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου η θερμοκρασία βέβαια η μέγιστη θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς. Το επόμενο τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2005, ένας πολυτάλαντος Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, ηθοποιός και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, θεωρείται θρυλική μορφή της μαύρης μουσικής και της jazz και έχει μεγάλη επίδραση στην αμερικανική κουλτούρα. Σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Μπράουν Τζούνιορ.

μιλάγαμε πριν για το δελτίο του καιρού και λέγαμε ότι δεν αναμένονται βροχές στην Αττική, αλλά είχε πολλά σύννεφα, τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πράγματι, τώρα μου έστειλε μήνυμα ένας Κροατής και μου λέει: ήδη έχει αρχίσει και ψιλοβρέχει στην Αγία Παρασκευή. Είναι αυτές οι θερινές μπόρες που είναι απρόβλεπτες ακόμα και για την μετεωρολογική υπηρεσία. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά πράγματα. Σαν σήμερα, 1886, ο χημικός Τζον Πέμπερτον κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζει για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. Και σαν σήμερα το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Είχε τότε 26 πληρώματα, 7 ήταν η διεθνή μόνο, και το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 2022 φεύγει από τη ζωή ένας από τους δημοφιλέστερες Έλληνες ερμηνευτές, Βρασίδας Χαραλαμπίδης ή αλλιώς ο Δάκης, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κυριάρχησε η αλήθεια είναι στο ελαφριό τραγούδι και την pop στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε αφήσει πίσω του διαχρονικές επιτυχίες και επίσης τις τελευταίες συνεργασίες του με τον Μεσχέ Μινιμάλ εδώ στο Le Moment.

του Δάκη με το Μεσχέ Μινιμάλ. Εδώ η στιγμή, στα είχαν κάνει και στα γαλλικά Le Moment. Θυμάμαι, είχα δει τότε το Δάκη πριν από μερικά χρόνια, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε μία εμφάνισή του μαζί με το Μεσχέ Μινιμάλ. Καταπληκτικός σε σκηνή, το ευχαριστιόταν και το κοινό από κάτω. Ακόμα και κοινό που ήταν πάρα πολύ νέο για να το γνωρίσει στις πρώτες του επιτυχίες. Πραγματικά διασκέδασε πολύ με τον Δάκη. Tom Jones θα μας πάει μέχρι και μισή και λίγο παραπάνω.

0: κόσμος.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνης και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.

Υπάρχει μια διαφήμιση στη τηλεόραση που αφορά τα παιδιά και το άγχος των εξετάσεων που δείχνει ένα παιδί που σηκώνεται και λέει «Εγώ εξετάσεις δεν δίνω». Και σκεφτόμουν πράγματι πόσα παιδιά δεν έχουν πει αυτή τη φράση, πως οι νέοι εκεί λίγο πριν τις πανελλαδικές λένε «Δεν αντέχω άλλο, δεν πάω να δώσω, δεν με νοιάζει τίποτα». Καλή επιτυχία και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Σήμερα ξεκινάνε οι πανελλαδικές, γι' αυτό και το καλή επιτυχία, δεν το ξέρετε. Ξεκινήσαμε με Peddlers και το A Clear Day. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε ένα θρυλικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που καθιέρωσε μια καλλιτέχνητα που υπήρχε ήδη, αλλά είχε αρχίσει έτσι να ξεθοριάζει. Σαν σήμερα η Τίνα Τέρνερ κυκλοφορεί το Private Dancer το 1984. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι δισκογραφικές εταιρείες την θεωρούσαν ήδη ξεπερασμένη καλλιτέχνητα. Ήταν, λέει, μεγάλη, ήταν στη, είχε πει στη δεκαετία του 40, στην ηλικία της. Μια μουσική βιομηχανία που έδινε, λέει, τότε βάση στην νεότητα και ακόμα δίνει. Και κυρίως τότε ήταν η pop και η disco μουσική που μεσουρανούσε. Για να ζήσει και να ξεπληρώσει τα χρέη της, μάλιστα είχε αναγκαστεί να παίζει για χρόνια σε καμπαρέ, σε μικρά κλαμπ, σε ξενοδοχεία του Las Vegas. Έκανε κάποιες έτσι νοσταλγικές εμφανίσεις. Και το 1983, με τη βοήθεια ενός νέου μάνατζερ, του Roger Davis, υπέγραψε στην Capitol Records και ηχογράφησε το Private Dancer σε δύο μόλις εβδομάδες. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την πορεία της για πάντα. Ένα άλμπουμ που θεωρείται η μεγαλύτερη επιστροφή στην pop μουσική, το μεγαλύτερο comeback, το Private Dancer. Καταπληκτικό άλμπουμ, καταπληκτικό τραγούδι, το ακούμε αμέσως τώρα.

διαβάζω για μία έρευνα που έγινε σαν σήμερα το 2008. Η Ελλάδα, λέει, τότε ήταν στην πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος. Η αναλογία ήταν 3.000 τσιγάρα ανά Έλληνα, ανεξαρτήτως αν ήταν καπνιστές ή όχι. Το προφίλ του καπνιστή τότε ήταν 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Ήταν αυτό το ιστορικό ρεκόρ τότε, το 8, που πυροδότησε έντονες συζητήσεις και οδήγησε την ίδια χρονιά στη θέσπιση του πρώτου αντικαπνιστικού νόμου, που στην αρχή βέβαια δεν τηρήθηκε, αλλά μετά γίνονται προσπάθειες, η αλήθεια είναι. Ρώτησα το ChatGPT τι γίνεται με την Ελλάδα τώρα, σε ποια θέση βρίσκεται. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση παγκοσμίως, αλλά τα ποσοστά βέβαια έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ενηλίκων καθημερινών καπνιστών, ένα 24%. Από αυτούς το 11% καπνίζει τουλάχιστον 20 τσιγάρα την ημέρα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκτός από εμάς, το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στη Βουλγαρία με ένα 29% και το μικρότερο στη Σουηδία που είναι 6%. Σε παγκόσμιο επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται εκτός δεκάδας, περίπου στην 20η θέση παγκοσμίως. Πριν από εμάς είναι Μιανμάρ, Σερβία και τα λοιπά, καταγράφουν περισσότερα, έτσι, μεγαλύτερα υψηλά ποσοστά. Οι ηλικιακές ομάδες που καπνίζουν περισσότερο είναι τα 35 με 44 έτη και τα 45 με 64. Πιο συγκεκριμένα, 35 με 44 ετών καπνίζει ένα 33% και ένα 30% 45 με 64. Η ομάδα με το μικρότερο ποσοστό είναι η άνω των 65, μόλις 12%, μόλις, τέλος πάντων, καλό θα ήταν μηδέν αυτό, να ήταν μηδέν, είναι καθημερινοί καπνιστές. Στα γενέθλια της ημέρας, μάλλον στις γεννήσεις σαν σήμερα, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, οπότε δεν έχει γενέθλια, φύγει από τη ζωή το 2011, ένας από τους κορυφαίους και πιο αγαπητούς Έλληνες κωμικούς, ηθοποιούς και σκηνοθέτες όλων των εποχών, Θανάσης Βέγκος, γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1927, έμεινε στην ιστορία ως ο καλός μας άνθρωπος.

Με τον Κώστα Γεωργακόπουλο λέμε για τους φοιτητές πόσο δυσκολεύονται όταν περνάνε σε μια σχολή που είναι μακριά από τον τόπο που έχουν μεγαλώσει και οι δυσκολίες στην αρχή είναι, ξέρετε, μικρά παιδιά ακόμα, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια μετά οι περισσότεροι τουλάχιστον προσαρμόζονται. Και μιλώντας για φοιτητές, διαβάζω αυτό το φοβερό άρθρο που κυκλοφόρησε χθες, το έγραψε και η Lifo, για τα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Το άρθρο της Lifo, για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι τι μπορεί να φας με ένα ευρώ στη Γαλλία, ολόκληρο φοιτητικό γεύμα. Στη Γαλλία λοιπόν οι φοιτητές μπορούν πλέον να αγοράσουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων με μόλις ένα ευρώ, καθώς η κυβέρνηση επέκτηνε το μέτρο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για αυτούς που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση. Μόνο αυτοί δηλαδή που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση μπορούσαν να φάνε με ένα ευρώ. Τώρα μπορούν όλοι οι φοιτητές να φάνε με ένα ευρώ, γιατί έγινε μια έρευνα στη Γαλλία που έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί φοιτητές στη χώρα παραλείπουν γεύματα επειδή δυσκολεύονται οικονομικά. Μπορούν τώρα λοιπόν να πάρουν ένα κύριο πιάτο, ένα επιδόρπιο, ορεκτικό κτλ. Ένα μόνο ευρώ, επιλογές πολλές, χορτοφαγικά φαγητά, κρέας, ψάρι, συνοδευτικά, σαλάτες, πίτσες, φρούτα, γιαούρτια, γλυκά, ό,τι θέλετε, στη φοιτητική λέσχη που έχουν και σεφ μάλιστα, οι οποίοι σεφ στη Γαλλία στις φοιτητικές λέσχες κάνουν και έρευνα κάθε τρεις και λίγο ανάμεσα στους φοιτητές πώς τους φαίνεται το φαγητό, για να βελτιώσουν, ας πούμε, τα πράγματα που φτιάχνουν και μαγειρεύουν. Και μάλιστα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας σύμφωνα με αυτές τις έρευνες οι σεφ. Φοιτητές λένε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ουσιαστική οικονομική βοήθεια σε μια περίοδο έτσι αυξημένου κόστους ζωής. Όπως είπα και πριν, τα γεύματα αυτά ήταν μόνο σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα. Οι υπόλοιποι πλήρωναν 3,30 ευρώ. Δεν είναι και πολύ, αλλά για κάποιους είναι. Τώρα λοιπόν όλοι με ένα ευρώ. Το βρήκα ένα εξαιρετικό αυτό το άρθρο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο θα μειώσει και το άγχος των φοιτητών, θα βελτιώσει και τις συνθήκες διαβίωσης των σπουδών τους. Εντάξει, και εμείς εδώ έχουμε παρόμοια προγράμματα και πολλοί φοιτητές έχουν πάνε στη φοιτητική λέσχη και τρώνε, αλλά το ένα ευρώ είναι το πάει λίγο παραπάνω, νομίζω, αυτό το μέτρο που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία. Πηγαίνοντας στα δικά μας, τα μουσικά, 1981 η UB40 κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Present Arms, από όπου το 1 in 10.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: τείχους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το μάθεις.
0: Δεν το ξεχνάς μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Για όποιους μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες αν την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Earth Echo, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν. Όλα τα ραδιόφωνα της Earth κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε. Δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της Earth θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live το ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα.
1: Α, ναι.
0: Αν έχετε δεδομένα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Και ακούτε μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό, φαντάζομαι, αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα, αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε, κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας. Δηλαδή, κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτά.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή, έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο.
1: Παιδιά,
0: έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα.
1: Τι λέτε?
0: Δηλαδή, τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη, σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Δεύτερον, η λύκη είναι είδος υποεξαφάνιση δήθεν. Στην Ήπεθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκους συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
1: Το λέτε μεταφορικά αυτό ή...
0: Όχι, όχι, κυριολεξία. Τα έχει με τους λύκους και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
1: Δεν έχει γεμίσει λύκους, ρε παιδιά.
0: Όχι, έτσι πιστεύει.
1: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
0: Ναι. Αφού λέει στους αγρούς βλέπεις μόνο λύκους.
1: Πού?
0: Έτσι λέει.
1: Πού?
0: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
0: Δεν ξέρω, τι
1: ρωτάω,
0: να σου πω.
1: Ρε, δεν ρωτάω σε ένα μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
0: Α, φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο το δες που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο νερό.
1: Θέλανε να δροσιστούν.
0: Ναι, και αυτά.
1: Κάνει ζέστα.
0: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια γιατί θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι?
1: Εντάξει,
0: 30 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
0: Κάνει.
1: Στην υπόλοιπη.
0: Κάνει, εκεί κάνει.
1: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
0: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36, αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
1: Είναι σαν 45 αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το
1: εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήταν. Στο Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
0: Εντάξει.
1: Να κολυμπάει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι,
1: δεν
0: αλλά συμβαίνουν. Εντάξει. Ήταν καρχαρίες, ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
1: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
0: Δαγκώνει. Και αυτό
1: θα περπατούσα στο νερό σαν τον νησού.
0: Ναι, και αυτό
1: θα
0: κάνω.
1: Περπατώντα
0: τα βιβλία. Μην γίνει ευλάσιμη.
1: Δεν γίνει ευλάσιμη.
0: Λοιπόν,
1: περιγράφω τι θα έκανα.
0: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
1: Καλή επιτυχία στην Αφροδίτη.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
0: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια. Και ωραίο όνομα. Λοιπόν.
0: Μας ακούει. Μας ακούει η Αφροδίτη.
1: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό, όλα με το καλό.
0: Απλά
1: ναι. Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί,
0: ναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
1: Ναι. Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο δρόμο.
0: Άγγελε, καλή επιτυχία. Θα μας ακούει και ο Νίκος τον Άγγελο. Ναι.
1: Βέβαια. Αν μας ακούνε.
0: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Δεν το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα, λέει όλοι ο Παναγιώτη. Δηλαδή, είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Να δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τι 8 να είναι στι αίθουσε.
0: Για πε.
1: 8.30 ξεκινάνε οι εξετάσει. Μερικέ φορέ καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό. Ναι. Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνει. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τι εξετάσει. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
0: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις στο,
1: δελτίο, ρε,
0: στο κινητό. Αλλά τα κινητά τα παραδίδουν.
1: Στα δικαπτιά τώρα, ναι. Στη λόμπλε η μαύρο, το πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί,
0: ναι,
1: μαζί του.
0: Uh-huh.
1: Όχι smartwatch. Απαγορεύεται το smartwatch.
0: Ορθώς.
1: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
1: ιστορία.
0: Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένιση. Σε ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις Πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί.
1: Και
0: μπορούσε να θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, εν πάση περιπτώσει. Και να πούνε αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
1: είναι
0: του, τον,
1: είναι του Κόντε Διονύση.
0: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
0: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
1: Αφού δεν έκανε και φασαρία, τι να πω.
0: Όχι, δεν έκανα φασαρία. Τον κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε για εσάς. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ποια ληστεία στα καύσιμα? Παγκόσμια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή είναι παγκόσμια.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Καταλαβαίνετε.
1: Κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: τους καδιαφωνείτε.
0: Ναι, όχι, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι, πάμε, άλλο.
1: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
0: Θα κάνουμε διάβημα. Γιατί θα κάνουμε διάβημα? Γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχω, είναι πλέον στα χέρια του
1: Πρωθυπουργού,
0: του Υπουργείου Εξωτερικών, το πόρισμα που, έκανε το, που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί, να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμένο τι έγινε. Κανείς δεν το έχει λυμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
1: Γιατί να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
1: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
1: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο?
0: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει να σπείρει Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρει ποτέ. Κανείς δεν ξέρει, εσύ ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
1: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
0: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Όλα, δεν παραδώσω ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα Ουκρανικό.
0: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι Ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
1: Ναι, ουκρανικό. Αυτό
0: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει.
1: Τι λες εσύ? Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης για κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
0: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Δηλαδή θα το πω.
1: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν θα ακούσει να το λέω.
0: Βεβαίως. Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκες?
1: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε
0: το πρώτο ηλεκτρικό. Ναι.
1: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημοι οδηγοί, ας πούμε, από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
1: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντσο Φεράρι να μπαίνει γραμματέας μέσα στο γραφείο του και να του λέει: σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτός γελάει. Ναι. Δεν ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη τροπή αυτό το αυτοκίνητο. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Ferrari αυτό το πράγμα.
0: Μα συγγνώμη, η πιστή της Ferrari, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κατά τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούσαν τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος ήχος. Καταλάβεις, ακούς ένα. Πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτσι ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθένας.
1: Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν έπρεπε, αυτό να, δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκίνητα
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Γιατί κάνει συνειρμούς και πονάει καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούσε ένα θόρυβο που είναι ξένος.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Oh, θα με μαλώσει σε λιάνε σκύλι. Να προσέχω την αλεία. Λέω Κωνσταντίνο. Ναι. Τι καλό. Ναι, ναι. Ναι, πες, για πες.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, έκανε ένα θόρυβο το τζάμι.
0: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις. Και δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ωραία.
1: Πήγαινα...
0: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή, ναι, μέσα. Ρωτήστε σε τσερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει.
1: Ενώ
0: συνολικά.
1: Άστα. Ναι.
0: Άρα,
1: ναι, ναι,
0: τη μισή ημέρα να πάει μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα σου κάνει τσουκουτσούκο, ό,τι καταλαβαίνω την Παπακυρίτση.
1: Ναι,
0: άμα κάνει τσουκουτσούκο ο καθρέφτης, ναι, νιώθεις λίγο ένα,
1: λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μια αναστάτωση.
1: Ο Τζεφ Μπέζος,
0: ναι,
1: ο παμπλού του, προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο, την εταιρεία του, την Blue Origin, στο ακροτήριο Καναβεράλ.
0: Ωραία.
1: Εξεράγει ο πύραυλος.
0: Κρίμα.
1: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Κρίμα.
1: Που ήταν εκεί που,
0: ναι,
1: πάντως,
0: που
1: εργάζονταν.
0: Δεν υπάρχει, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική.
1: Ναι.
0: Έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
1: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Και μου φάνηκε, ναι.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Ναι.
0: Ότι όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το,
1: ναι,
0: συνοθήλευμα.
1: Που είχαν πάει βαμμένες, φτιαγμένες.
0: Ναι, φαντάζεσαι να γινόταν κάτι. Τέλος πάντων, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: μακριά,
1: δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η πύρινη μπάλα, έτσι. Έγινε φοβερή έκρηξη.
0: Πύρινη μπάλα.
1: Πύρινη, ναι, μπάλα.
0: Είναι, ναι, θεαματικό, ρε παιδί.
1: Νομίζω ότι είναι ταινία.
0: Σε
1: ποιον είναι
0: ένα θέος. Δεν,
1: ναι,
0: δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι ταινία, ναι. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ας πω για παράδειγμα ότι η Κίνα,
1: ναι,
0: χαιρετίζει την κουβανική αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Θα έχουμε καινούριο παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εδώ εισαγωγικών το λέω. Των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα.
1: Mm.
0: Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει, όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, τι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
1: Τουλάχιστον.
0: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τουλάχιστον. Δεν θα πω όνομα.
0: Α, δεν θα
1: πεις. Λέω. Όχι, δεν λέω όνομα.
0: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
1: Δεν λέω όνομα, γιατί εντάξει. Αλλά αυτό.
0: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πεις.
1: Από τα
0: αριστερά.
1: Από τα αριστερά. Από,
0: ναι,
1: τα αριστερά. Εντάξει, δεν θα είναι μοναδική.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της, όχι, της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντων, για να το, ναι, πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
0: Ναι. Να το βάλεις στο σκληρό.
1: Ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα. Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Ή πάμε για να είμαστε
0: πρώτοι. Ναι, όλοι αυτό λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω, αν γίνουνε. έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το
0: επεξεργαστούμε.
1: Να το επεξεργαστούμε. Ναι. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
0: Ναι.
1: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε, πώς θα βγείτε πρώτοι?
0: Έτοιμοι είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Σου είπε ότι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι σου είπε?
1: Όχι, αυτό καταλαβαίνω δεν είναι. Αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα...
0: Έλα ρε, εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει. Δεν είδε, τόσο κόσμο ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούν.
1: Μα δεν θα είναι από αυτού.
0: Α, δεν θα είναι από αυτού.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλοι.
1: Ψάχναν να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
0: Αυτό το κύριο, μισό λεπτό, αυτό το κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερόταν πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσατε γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι
0: αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
0: Φυσικά
1: απόψεις.
0: Έχουν αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα σου έλεγα.
0: Εγώ τι ξέρω την απάντηση.
1: Άμα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Σου έλεγα εγώ το 1998.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, θα γέλαγες?
0: Και για το Χρυσοχοΐδη, και
1: ναι,
0: για το,
1: σου λέω, το τελευταίο,
0: Σκέτσο, και
1: το
0: για το Πιαρακάκη που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής.
1: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Δεν
1: απλά τι είναι, ποια είναι η διαφορά?
0: Δεν θέλα, δεν τσάρασε.
1: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζι και τα λοιπά, και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι, εννοείται.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όλα αυτά είναι έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει τον γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
1: Πάντως
0: ότι
1: είναι...
0: τότε δήλωνε αυτά.
1: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και μια, η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους, αναπληρωτές εκπροσώπους, γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
1: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
1: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο
1: του ΠΑΣΟΚ,
0: νομίζω. Νομίζω στο τελευταίο του ΠΑΣΟΚ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν.
0: Δεν αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλάζουν οι συνθήκες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι, παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα. Αυτό το, δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανού.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Πρόσεξε. Έχεις και με κάποιους πλέον. Να συνομιλείς, δηλαδή καλούνε πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος δεν έχει οριστεί. Δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι το επιτελείο.
0: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική ή και πολεμική απέναντι στην Ελλάς, έτσι να το λέμε, απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα, τον υποδέχτηκε μια χαρά.
1: Βέβαια, το περίμενε.
0: Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα ή για τα αυτά και αυτά, όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφισαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο χιλόστρα, παιδί μου. Δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα. Πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες, όργανα κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Εγώ έχω δει και διάφοροι να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε: εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα, τελεία.
1: Ναι. Αυτό. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ούτε.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ενδεχομένως, θα μου πεις. Όλα παίζουν, γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
1: Βέβαια, παίζουν. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Για παράδειγμα, επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό, θα σου πω κι εγώ. Αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007, και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε, όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
1: Αυτό, ναι.
0: Κατάλαβες. Θα έλεγες αυτά είναι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
1: Ναι.
0: Όπως, έγινε όμως.
1: Όπως λένε επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λένε σε αυτούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκη και τώρα είναι υπουργός.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
0: Όχι.
1: Που ζούμε.
0: Όχι.
1: Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
0: Προφανώς.
1: Είμαι το μεταξύ μου.
0: Γι' αυτό και τα συζητάμε,
1: παιδιά. Είπε ο κύριος Νεφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να συνεργαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Μεγαλοσύνη είναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα θέλω το ζωγραφιστό να τον εδώ.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και.
0: Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
1: Μπορεί.
0: Πού να ξέρει, μπορεί να έχει καρδιά κομπρομάχανο. Δεν ξέρουμε. Συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως δεν θα πλήξουμε.
0: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό ανέφερε.
0: Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
1: Δεν τον έχουμε εμείς. Δεν καλούμε πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχος.
1: Ναι.
0: Υπέροχος.
1: Εμείς τον αγαπούμε.
0: Ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχος. και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει μετά και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως, γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη νεότητα.
0: Νέο παιδί είναι, λοιπόν.
1: Νέο παιδί.
0: Νέο παιδί είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στον χώρο, στο χώρο που καλύπτει. Του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Έλα. Καλημέρα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την περνούν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένο στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
0: Ναι,
2: υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σημαντικό. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
2: Όχι, τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν είναι το κρύβι.
1: Μάλιστα. Δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό,
0: ας πούμε,
1: δεν είναι κάτι φοβερό. Η δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, τελεία.
2: Ναι, αυτό το
1: είπα. Ναι, καλά
0: έκανε.
1: Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εναξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
1: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων, 4 Ιουνίου Πολιτική Γραμματεία, 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ λέμε πάντα, ναι.
2: Μία μικρή παρένθεση, νομίζω στις 8-8.30, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Πάμελος, θα παραχωρήσει μία συνέντευξη στον Αντένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και από κάτω. Καλά, τι λέει ο πρόεδρος, αλλά από κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες, ότι μέχρι και παρατήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κ. Καραμέρος.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
0: Και ούτε θεσμικά οι άνθρωποι.
2: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
2: Χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα. Ναι. Έτσι είναι, δηλαδή, ναι, άμα ναι, κατέβει τις εκλογές, θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
1: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
0: Π.χ.
1: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, δεν το λέμε τώρα.
2: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα πάει ο Πολάκης.
2: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του.
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
2: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Άρα στην κομματική συνεδρία μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική. Η πολιτική λογική.
2: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής δεοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής του κτλ, ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά, άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία. Άρα θα έχει ενδιαφέρον.
2: Επίσης, περιμένω το. Αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη. Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη, που είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωτιά, που λέμε.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανόν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν, γιατί είναι ταγμένοι
0: από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάς.
2: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν? Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο ότι φέρεται διατεθειμένος από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού, ο
1: κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό, έχει πει ότι εγώ θα παρέξει.
2: Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι μόνο, δηλαδή, όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Γιατί αυτός το έχει πει, είναι ταγμένος.
2: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
2: Ακριβώς. Η Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φημολογείται ότι...
0: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι? Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο, από το κόσμο, μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
2: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί. Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό. Δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγες για τη Νέα Αριστερά, μπράβο, εκεί τι γίνεται?
2: Πού?
1: Στην αριστερά. Στην αριστερά.
2: Πού? 5 ή 6 βουλευτές. Ναι. Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι. Με 5 με 6 βουλευτές λοιπόν.
2: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
0: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει, είναι 10. 10, 11.
2: Ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
0: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει, είναι 10. 10, 11.

0: Ή λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι
1: της... Ο κ. Χαρίτης, κυρία Εφιαξόγλου, ο ναι. κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος
0: Ηλιόπουλος,
1: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος και σας λέω χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό
0: η κυρία Φωτίου.
1: Για την κυρία Θεάνο Φωτίου, ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
0: Κόντος φαρμός, αλληλούια.
2: Και ναι. όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περι.
1: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
2: Όχι, λέω, λέω αφού συμβεί. Πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν, είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι
2: Λέω, μήπως ήξερες, παιδί μου.
0: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί.
1: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία στην έδρα του Αλέξη.
0: Αυτό με την Αμαλία πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει τη Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώ. Είχαν μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώ. Το μαθαίνουμε τώρα και την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
1: Τη Φιλελλήνων, μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και την Φιλελλήνων.
0: Κατάλαβε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, άστε να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
2: Ναι, μπορεί
0: να το κάνει. Γελάς. Γελάσσετε, ναι, πολύ ωραία.
2: Τέλος πάντων, δεν θα πλήξεις.
0: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή σε συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Ρε εσύ, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα αμεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβια, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
2: Τον λιδωρούσανε το Γιώργο.
0: Άσχετο αυτό.
2: Όχι, εγώ τα λέω.
0: Αυτό το λες εσύ, το παίρνεις πάνω σου.
2: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Τον λιδωρούσα. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα. Που ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
0: Μισό. Ο Γιάννης δεν είναι. Ο γιος του, ο Διονύσης.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνια σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία γιατί έχει αγώνες κολύμβηση του Σαββατοκύριακο.
2: Με το καλό το παιδί.
0: Στη Βουλιαγμένη.
2: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα.
0: Ποιος δίνει.
2: Δικός μας άνθρωπος. Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
0: Έλα ρε, ναι.
2: Ναι.
0: Έλα, καλή επιτυχία.
2: Αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
0: Α, και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
2: Ναι,
0: και
2: με το
0: στην
2: καλό.
0: Κόρη μου φυσικά.
2: Βρε,
0: καλή επιτυχία. Ναι. Μεγάλη
2: η
0: πρόκληση.
2: Η Σοφία λέει. Έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
0: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Α, και θα λείπετε κι εσείς του πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σας κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από τον πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα, θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
0: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
2: Καλά,
0: και 35.
2: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα
0: είναι
2: Τζακαράκη.
0: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
2: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζακαράκη. Ναι. Της είπανε, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
0: Πιο δροσερά.
2: Στις Βρυξέλλες και πάω ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και τρεις μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
0: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
2: Ναι. Μαργαρίτα,
0: καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είναι,
2: πώς ξυπνήσατε είναι. Σήμερα. Ναι.
3: Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει. Εδώ έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Mm. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31-32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
0: Πες το μας λίγο αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
2: Στις Βρυξέλλες, και 32, ας πούμε, και
0: και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
3: Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια
0: επειδή έχει ζήσει και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
3: Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί ο όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
0: Ναι.
3: Τι να πάθετε με 32, ναι.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν ανάβεται ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. Αν έχουν, μάλιστα θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
2: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
0: Ναι,
3: μην βρεθείς, να είσαι προετοιμασμένος.
0: Ναι.
3: Επίσης, τα
0: βελγικά
3: κτίρια.
0: Ναι.
3: Τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια

0: χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
2: Ναι, βλέπανε μακριά. Πού να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο η
0: αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής, θα υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
2: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνευστική, γιατί πρέπει να έχει και πολύ υγρασία. Και αυτό,
0: σωστά,
2: αυτό το πράγμα.
0: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Υπήρχε ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Ερκοντήσων επίσης πολλές φορές, μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές, απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτηρίων.
1: Τηρούνται υπάρχει... εκεί, ναι.
0: Σωστά.
2: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται. Ναι.
0: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και αλήθεια είναι ότι ο μεσίτη μου κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
2: Έλατε.
1: Δηλαδή. Ορίστε, να. Δικαιώθηκε.
2: Να πας να το τρύψεις στη μούρη. Ναι.
0: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας ασυζητητή.
1: Ναι.
0: Όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
1: Να σου πω, έχουν ξεχεί, επειδή οι Βέλγοι, είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ μου έβαλες τα γυαλιά ήλιου.
2: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
1: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ, είναι γεμάτα.
0: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να εξαπλώσουν. Ναι. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Η αλήθεια είναι ότι κατά διάρκεια.
2: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. Παίρνουμε και εμείς, εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Ναι. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω αυτό, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν... εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
1: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα σχολεία, όχι μόνο για τον καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ, και έχουν αλλάξει κάποια, έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει σχολεία λόγω του καύσωνα. Ναι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορεί να έχουμε και βροχές από Δευτέρα συνήθως. Μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρυσι τέτοια περίοδο.
2: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Ναι, ωραία.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ιδυλιακά.
1: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα, να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε. Δηλαδή, ένα πράγμα.
0: Αυτό ποιο θα μας το έλεγε,
1: βέβαια. Αυτό, ναι.
0: Μάλλον στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
2: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
2: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
1: Για να μας περιγράψει πώς.
2: Και φίλοι μας, γνωστοί μας.
1: Πώς το ζουν αυτό, ναι, το πράγμα.
2: Πώς το βιώνουν. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
1: Ναι, παντού.
2: Αυτό. Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα. Λοιπόν.
1: Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία, στη Βρετανία, οι οποίοι.
2: Και γιατί δεν έχουμε πάει Λονδίνο. Εντάξει.
1: Γιατί έχουμε δουλειά ζεστή. Τέλος πάντων.
2: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφίας από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
1: Παιδιά,
2: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Όπως σαν να δίνουμε εμείς είμαστε.
2: Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι 7 και 56 ώρα.
1: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση, γιατί ο Γιώργος, για να με προλάβει, μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη η Βασιλίση Σούργας και η Βασιλίος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία, έχει και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
2: Τι μαθαίνει κανείς.
1: Το ξέρω, γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτούς τους δρόμους.
2: Πολύ ωραία.
1: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξηγηθεί στη Χαλκιδική.
2: Παίζει κι αυτό.
1: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
2: Ναι.
1: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Γρήγορη, έτσι μπαμπαμ. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
2: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
1: Με το καλό, τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $91 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα $88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Χανίων. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, είναι το θέμα του συνεδρίου του Economist που ξεκινά στις 9.30 το πρωί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου πραγματοποιείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ το κλείσιμο του συνεδρίου θα γίνει από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ομιλητής στο συνέδριο θα είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα παρευρεθεί πλήθος υπουργών αλλά και επιχειρηματίες και διευθύνοντες σύμβουλοι. Εταιριών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ θα μιλήσει και ο Έλληνας εκπρόσωπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Την ίδια ώρα η αστυνομία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ, ενώ έχει προγραμματιστεί και διαδήλωση με τη συμμετοχή 100 φορέων και συλλογικοτήτων. Τα μέτρα ασφαλείας ήδη από νωρίς το πρωί είναι πολύ αυξημένα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη για τη σύλληψη ατόμων που καλλιεργούσαν εκατοντάδες δεντρίλια κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία που αποτελούνταν από 1.330 δεντρίλια. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την Ελλάς ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών. Η φυτεία εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων. Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ελλάς. Αριθμούς που θυμίζουν έντονα το καλοκαίρι του 25 αγγίζουν οι μετανάστες που έφτασαν σε μία μόλις ημέρα στην Κρήτη. Από τις 5 το πρωί τα ξημερώματα μέχρι τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, οι μετανάστες που έφτασαν με λέμβου στην Κρήτη είναι 611 άτομα. Πρόκειται για 13 διαφορετικά περιστατικά από Ιεράπετρα μέχρι Γάβδο, στα οποία επιχείρησαν δυνάμεις του λιμενικού αλλά και δύναμη Frontex. Στις επιχειρήσεις διάσωσης πήραν μέρος και παραπλέοντα στις λέμβους πλοία. Το τελευταίο έως τώρα συμβάν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο 44 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Γάβδου και μεταφέρονται από σκάφος του λιμενικού στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη συνεχίζονται αδιάκοπα, οι λιμενικές αρχές Ηρακλείου, Σιτίας και Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την ΕΙΠ εξάρθρωσαν κύκλωμα παράνομης μεταφοράς μεταναστών από την Τουρκία στη Σιτία. Την περασμένη Τρίτη εντοπίστηκαν στο λιμάνι Ηρακλείου 4 αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα, οι οποίοι είχαν φτάσει νωρίτερα στη Σιτία με ιστιοφόρο από την Τουρκία. Μετά από έρευνες συνελήφθη 48χρονος υπήκοος Ουκρανίας, κυβερνήτης ιστιοφόρου, με σημαία Μαλαισίας ως διακινητής. Κατά την έρευνα, στο σκάφος βρέθηκαν μαχαίρια ενώ ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα Λασιθίου. Το κατόφλι των εξεταστικών κέντρων περνούν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, Ημερήσεων και Εσπερίνων όλης της χώρας. Η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Από την Κρήτη συμμετέχουν συνολικά 6.785 υποψήφοι από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, εκ των οποίων 5.263 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια και 1.522 από τα ΕΠΑΛ. Συναγερμό σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που εκδηλώθηκε στον Κρουσόνα. Περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα η πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο Σφόλια των Ειδών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 10 υδροφόρα οχήματα με 12 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού στο πλαίσιο των δράσεων για την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού μέχρι και την 5η 11 έκτου, οπότε και θα επανακτιμηθούν. Με 19 κενά καταστήματα να περνούν ταυτόχρονα στη διαδικασία εκμίσθωσης και με τη Δημοτική Αγορά Χανίων να εισέρχεται ουσιαστικά σε νέα περίοδο λειτουργίας, ο Δήμος Χανίων επιχειρεί μέσα από τη Μεγάλη Δημοπρασία του Ιουνίου να διαμορφώσει το νέο εμπορικό χάρτη του ιστορικού μνημείου. Η διακήρυξη της Δημόσιας Ανοιχτής Προφορικής και Πλειοδοτικής Δημοπρασίας δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς με χρήσεις που εντείνονται με παραδοσιακά επαγγέλματα τροφή μέχρι σύγχρονες μορφές εστίασης και εμπορίου. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και ίσως τα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπει για σήμερα στο νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 3 με 5, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8 και 19 πρώτα λεπτά, το 21ο πρωινό του Μάη, αυτό που διανύουμε, ΕΡΤ Κρήτης, φίλες και φίλοι, τη συνηθισμένη μας, την καθιερωμένη μας, την καθημερινή μας συντροφιά. Θα κάνουμε και σήμερα ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου. Κύριε Στράτηγης και Χάρα Λαμπάκης, μαζί με την Ελένη Ξυλούρη στο στούντιο του Ηρακλείου, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη, μέχρι τις 9. Όμορφο πρωινό το σημερινό, με τον ήλιο να ανατέλει 6 και 3 πρώτα λεπτά για να δύσει 20 και 41 ακριβώς. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Επίσης σήμερα έχουμε πρεμιέρα, τα παιδιά αγωνίζονται για μια θέση στο όνειρο, για μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Έχουν προετοιμαστεί, έχουν τα δικά τους εφόδια και μπαίνουν σήμερα στη μάχη των εξετάσεων. Χωρίς άγχος, σε 9 λεπτά από τώρα θα βρίσκονται στη θέση τους και θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που για σήμερα και για κάθε μέρα θα διαρκεί 3 ώρες. Είναι όλοι προετοιμασμένοι, ξέρουν τα πάντα όλα, τι πρέπει να κρατούν μαζί τους, έχουν δεχτεί όλες αυτές τις μέρες τις συμβουλές από τους αρμόδιους για το πώς θα διαχειριστούν τα θέματα και είναι έτοιμοι λοιπόν για να ξεκινήσουν την διαδικασία αυτή. Σήμερα λοιπόν, όπως πάντα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πολύ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Οι ειδήσεις και η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα. Σήμερα είναι στραμμένο το βλέμμα στα Χανιά, στο συνέδριο του Economist. Μεγάλα έργα, επενδύσεις, ενέργεια θα μπουν στην ατζέντα, θα μπουν στο τραπέζι, θα γίνει στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Σε μία ώρα από τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου και νωρίς το μεσημέρι, 1:30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τη διακεκριμένη οικονομολόγηση λόγο Μαριάννα Ματσουκάτο για το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης. Θα τα πούμε και θα τα δούμε έτσι αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έφτασε ο καιρός, έφτιαξε μάλλον ο καιρός και ανεβαίνει κατά πολύ, πρέπει να πω, ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν σε επίπεδο Κρήτης. Γιατί έχουμε παντού, έχουμε και στους Καλούς Λιμένες, έχουμε και στην Ιεράπετρα, έχουμε και στη Γάβδο. Τώρα να σκεφτεί κανείς ότι χθες τα στελέχη του λιμενικού έτρεχαν και δεν έφταναν. Μιλάμε για 13 διαφορετικά περιστατικά. Η δύναμη της Frontex εκεί, εναέρια και πλωτά μέσα. Με ασφάλεια λοιπόν, αυτά τα 611 άτομα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και επιβεβαιώνει βέβαια τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του λιμενικού σώματος ότι φέτος θα ξεπεράσουμε τις 25.000.
Και βέβαια ακόμα ένα μεγάλο θέμα έχουμε στα Χανιά, διότι πρόκειται για μια φυτεία μαμούθ και είναι ένα ισχυρό πλήγμα στην καλλιέργεια κάναβης, μια μεγάλη επιτυχία εκεί της αστυνομίας. 1330 ήταν τα δεντρίλια που κατασχέθηκαν και σε Δήμο, εδώ στα Χανιά, και βέβαια είχαμε και δύο συλλήψεις. Άρχισε χθες τα ξημερώματα, άρχισε και από, κάτω από άκρα μυστικότητα. Ήρθαν και άνδρες της ΟΠΚΕ από την Αθήνα, ήταν και εισαγγελικοί λειτουργοί και εντόπισαν αυτά τα δεντρίλια που σας λέω. Ήταν κιόλας σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Όλα προστατευμένα, όλα νοικοκυρεμένα πρέπει να πω, ήταν σε εκείνη τη φυτεία. Θα εξασφάλιζαν, λένε οι πληροφορίες, ποσότητα ακατέργαστης κάναβης άνω των 660 κιλών. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη τους θα ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται, τα δεντρίλια φυσικά κατασχέθηκαν, μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο και σήμερα περιμένουμε έτσι και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά φίλες και φίλοι, πάμε να ξεφυλίσω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα βέβαια σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Υψηλές παρουσίες και αντιδράσεις για το συνέδριο του Economist είναι το θέμα, το πρώτο θέμα του αγώνα της Κρήτης. Άγχος και αντικαταθλιπτικά για χιλιάδες κριτικούς. Πώς με μία κατασκευασμένη υπουργική απόφαση το δημόσιο διεκδικεί την κριτική γη. Η ΕΛΜΕ ζητά την απομάκρυση των διευθυντών που έστειλαν τους μαθητές στα δικαστήρια. Πώς λύθηκε σε παραλία των Χανίων γρίφος ενός αιώνα είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Πάμε στα ρεθεμιώτικα νέα. Το 48,8% του ΑΕΠ της Κρήτης προέρχεται από τον τουρισμό, σύμφωνα με την έρευνα του INSETE. Πάνω από 600 μετανάστες σε μία μέρα στην Κρήτη, στο κτίριο του παλιού λιμεναρχείου, 142 άτομα. Καθοριστική η έγκαιρη διάγνωση του μελανόματος, σύμφωνα με το διευθυντή του ΕΣΥ, δερματολόγο κύριο Ευαγγέλου. Νομαρχιακή Επιτροπή Ερεθύμνου, η βία απέναντι σε επιστήμονες που ασκούν νόμιμα το έργο τους είναι απολύτως καταδικαστέα. Μετά το περιστατικό επίθεση σε δύο μηχανικούς στο νότιο Ρέθυμνο. Νέες ειδικότητες και τομείς στα εσπερινά ΕΠΑΛ της ενδοχώρας. Το Υπουργείο απέρριψε τα αιτήματα των επαγγελματικών λυκείων της πόλης. Αλήθειες και μύθοι γύρω από την άλωση με αφορμή τη σημερινή αποφράδα ημέρα. Προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων εν μέσω κλιματικής κρίσης, επισημάνσεις του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου. Λίνα Μενδώνη, κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης, η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στην UNESCO. Και 914 μαθητές και μαθήτριες από το Ρέθυμνο διεκδικούν μια θέση στα ΑΕΗ. Ευχές για καλή επιτυχία με αφορμή τη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μένουμε στο Ηράκλειο, ανοίγουμε την κριτική επιθεώρηση. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων. Κανένα παιδί μόνο του στο άγχος των πανελλαδικών, σε λειτουργία η δωρεάν γραμμή υποστήριξης 1550 σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Ο ΠΚΠΕ σήμερα και αύριο οι απολογίες των 22 συλληφθέντων από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιτροπή Ορεινών Περιοχών, πρώτη συνάντηση με έμφαση στις αναπτυξιακές προοπτικές των ορεινών δήμων στη δημογραφική και κοινωνική συνοχή. Άγιος Βασίλειος, τρία αδέλφια επιτέθηκαν με κατσούνες σε μηχανικούς και εκπροσώπους της εταιρείας. Εντυπωσιακά αυθεντικά εκθέματα για τη μάχη του Ρεθύμνου στην έκθεση του Δημήτρη Σκαρτσιλάκη είναι τα θέματα που φιλοξενεί η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι να βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Ανοίγει σήμερα ξανά το Δικτέων Άνδρων. Ένα απαιτητικό έργο ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 χρόνια. Οι οχλούσες δραστηριότητες στον τουριστικό Άγιο Νικόλαο. Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την Υπουργό Πολιτισμού. Εορτασμοί για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στην UNESCO και ο ΑΟΑΝ συνεχίζει δυναμικά τις παρουσίες του στις παγκόσμιες διοργανώσεις μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ όπως μας έχει συνηθίσει η εφημερίδα Ανατολή. Πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Καταφύγια πολέμου σε υπόγεια κτηρίων. Ο κρατικός μηχανισμός στο τελευταίο διάστημα καταγράφει χώρους υποψήφιους στα έγκατα σύγχρονων κτισμάτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Εμπόριο μεταναστών με παραλήπτη από την Ουκρανία και έδρα την Κρήτη, πώς ΕΥΠ και λιμενικό έπιασαν 48χρονο στη Σιτία που παραλάμβανε βάρκες από την Τουρκία. Όλα στο φως για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες απαιτούν οι κάτοικοι, εναλλακτικές λύσεις θέλουν να ακούσουν από Δήμο και Περιφέρεια. Ακίνητα του Δήμου Ηρακλείου εμφανίζονται τώρα ιδιωτικά στο κτηματολόγιο, έντονος προβληματισμός και στις ιδιοκτησίες στην Αλικαρνασσό από τις γκρίζες ζώνες. Μετά το Ηράκλειο ο ιδιώτης μπαίνει στην καθαριότητα και στο Δήμο Φεστού. Με ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά Ηρακλειώτες, τρεις ψυχίατροι μιλούν στην εφημερίδα για την έκρηξη ψυχικών διαταραχών. Πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις και στην Κρήτη, καταγγέλει η Εδμιδάς. Διαρκής δέσμευση και υποχρέωση για τα 6 μηνοϊκά ανάκτορα.
επιτέθηκαν με κατσούνες οι πρώην ενοικιαστές αγροτιμαχίου. Άγριο επεισόδιο κατά πολιτικών μηχανικών που πήγαν να μετρήσουν. Στα αθλητικά της θέματα, για το φιλικό με Ιταλία ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής και του Ηρακλείου. Συνάντηση ΚΟΕ Σωματεία και το Ηράκλειο, η δημιουργία νέας κολυμβητικής πισίνας και τοπικό, αλλαγές αλλά και ανανεώσεις στους πάγκους της Α1-Ε είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη, η πιαγωγία στον αέρα. Τουλάχιστον 5 αντιμετωπίζουν αγωγές έξωσης. Σε κίνδυνο ύπαρξης τουλάχιστον 40 νηπιαγωγεία του Ηρακλείου που στεγάζονται σε νοικιασμένα, συνήθως ακατάλληλα κτίρια. Πανελλαδικές, ξεκίνημα με άγχος, ελπίδες και αγωνία για το μέλλον. Δομή μεταναστών, αναστάτωση και επιφυλακή για κλιμάκιο στους Μαλάδες. Αγία Τριάδα, τα ετοιμόρροπα, μια βόμβα στην καρδιά της πόλης. Τουρισμός, το αμερικανικό όνειρο και η Κρήτη. Η Λίνα Μενδώνη στην Κνωσό, νέα εποχή με την ένταξη στην UNESCO. Και ακόμα το μεγάλο συνέδριο του Economist, η πολιτική και οικονομική ηγεσία της χώρας στα Χανιά. Ο καιρός τρελάθηκε, σοβαρά προβλήματα από το ανοιξιάτικο χαλάζι στην Κρήτη. Είναι τα θέματα της Νέας Κρήτης και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Ανησυχία για την τακοκτονία, καθυστερεί η προμήθεια φυτοφαρμάκων για άλλη μια χρονιά, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Για το συνέδριο του Οικονόμη στα Χανιά σήμερα, Μητσοτάκη Στασούλας. Στο νοσοκομείο Χανίων, προσλήψεις γιατρών, ελπίδες στελέχωσης μέσα από τη νέα προκήρυξη. Από την περιφέρεια Κρήτης, δρομολόγηση έργων στα Χανιά. Στα Χανιά πεζοδρόμια παγίδες, γυναίκα τραυματίστηκε στην οδό Αρχοντάκη. Σήμερα για τα γενικά λύκεια, πρεμιέρα πανελληνίων εξετάσεων. Στο Ζιοζίτσου, πρωταθλητής Ελλάδας, ο ΑΣΥΜΑ Κούριτες. Σφακιά, απελευθέρωση αρπακτικών πουλιών. Δικαστήρια, καταδίκες ραθεμιωτών για απίθια και κατσούνες. Ελλάδα, νέοι παγιδευμένοι σε οθόνες, Μέση Ανατολή. Ελπίδες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ιράν και σχολεία, το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων στην Ιταλία.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Σήμερα στα Χανιά στρέφεται το βλέμμα, όπως είπαμε, του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης. 9:30 το πρωί στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο λιμάνι των Χανίων, ξεκινά το συνέδριο του Οικονόμιστα, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Εκεί που ο μιλητής θα είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι και πάρα πολλοί υπουργοί, θα είναι και μεγάλοι επιχειρηματίες, θα είναι και σύμβουλοι εταιριών. Από εμάς ο Περικλής Κουκλάκης είναι ήδη εκεί και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας δώσει έτσι και το κλίμα και τις παρουσίες και όλα. Πολλοί εκπρόσωποι του επιχειρησιακού κόσμου θα βρίσκονται εκεί. 9:30 είναι η έναρξη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων, τραπεζικά στελέχη, βέβαια εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης θα είναι εκεί για να συζητήσουν. Υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Economist, αναφέρουν ότι οι εργασίες θα εξετάσουν το ρόλο που διαδραματίσουν για τις προοπτικές και την εξωστρέφεια της περιοχής οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι επενδύσεις στον τουρισμό και η τοπική παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Θεματικές ενότητες πολλές, καλύπτουν πάρα πολλά θέματα, από τις υποδομές, από την ενέργεια, από τον τουρισμό, μέχρι τις τηλεπικοινωνίες, την κυκλική οικονομία, την οδική ασφάλεια, βέβαια τον πολιτισμό. Θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο και τα μεγάλα έργα της Κρήτης, ο βόρειος οδικός άξονας, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα σχέδια και έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κεντρική θέση στο συνέδριο θα έχει η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, εκπρόσωποι από τις τράπεζες, εκπρόσωποι από τους αναπτυξιακούς οργανισμούς θα εξετάσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στον τουρισμό. 2 είναι οι ειδικές συνεδρίες, είναι αφιερωμένες στο νέο μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Η υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, θα συζητήσει με εκπροσώπους του κλάδου τη μετάβαση της χώρας σε ένα άλλο μοντέλο τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην Ενεργειακή Ενότητα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μαζί με στελέχη της αγοράς θα αναδείξουν το ρόλο της Κρήτης στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συζητήσεις για την οδική ασφάλεια, για την κυκλική οικονομία. Θα είναι εδώ μετά από την περιοδία της εκεί και τις επισκέψεις της στο Ηράκλειο Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Είναι όλα οργανωμένα, πρέπει να πω, για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Από νωρίς το πρωί υπάρχουν ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας εκεί στην παλιά πόλη, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο χώρο δηλαδή που διεξάγεται το συνέδριο. Έχουν βγει και οι σχετικές ανακοινώσεις εχθές και έτσι από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων της οδού Δασκαλογιάννης Μήνος Καλλεργών Αρχολέων. Θα πω άλλη μια φορά τις οδούς, είναι κεντρική δρόμη, είναι η Δασκαλογιάννη, είναι η Μήνος Καλλεργών Αρχολέων, να το έχετε κατά νου εκεί, γιατί θα υπάρξει έτσι μια ταλαιπωρία. Θα είναι βέβαια η κυκλοφορία, δεν θα επιτρέπεται και στις κάθετες οδούς. Θα είναι αστυνομικοί εκεί για να συντονίζουν έτσι και να διευκολύνουν την κατάσταση. Και βεβαίως υπάρχει και η κινητοποίηση, σε ένα τέταρτο από τώρα είναι το ραντεβού στην πλατεία της Πλάτης ενάντια στην διεξαγωγή του συνεδρίου. Δεκάδες φορείς και συλλογικότητες
θα διαμαρτυρηθούν. Είναι ένα κάλεσμα που το απευθύνει ο Παγκρίτιος Συντονισμός ενάντια στο συνέδριο για τη λαϊλασία. Είναι πάνω από 100 οι φορείς που συμμετέχουν, συλλογικότητες, σωματεία, είναι το Εργατικό Κέντρο, είναι η ΑΔΕΔΗ, είναι η ΕΛΜΕ, είναι η ΣΕΠΕ, Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Αυτά λοιπόν σε ένα συνέδριο που όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στα Χανιά, με τις εργασίες να ξεκινούν στις 9.30 το πρωί.

Πολύ μεγάλος πρέπει να σας πω και ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν εχθές, προσέξτε, μέσα σε ένα 24ωρο, 610 άνθρωποι. Επέβαιναν σε Λέμβους, 13 διαφορετικά περιστατικά έρευνας και διάσωσης. Το τελευταίο ήταν χθες το βράδυ, ήταν 40 οι μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν εκεί στους Καλούς Λιμένες. Είναι ενήλικοι, υπάρχουν όμως μεταξύ τους και 5 ανήλικα παιδιά εκεί, 7 γυναίκες μεταξύ τους. Όταν ταυτοποιηθούν θα πάνε στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία, μέχρι ότου βέβαια να προωθηθούν στην υπερωτική Ελλάδα. Έχει βγάλει ανακοίνωση το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή. Μιλάει για αυτές τις επιχειρήσεις τις τελευταίες, του τελευταίου 24ωρου. Λέει ότι συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή βέβαια και εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης Frontex και παραπλέοντων πλοίων, έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλοδαποί που μεταφερόταν στα και με ασφάλεια, οι περισσότεροι βέβαια στα λιμάνια της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, και στη Σούδα ήρθαν και στη Γάβδο και ακολουθούσαν αυτές οι προβλεπόμενες έτσι διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Είναι γεγονός ότι αυτές οι ροές έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης. Από νωρίς, σας λέω, εχθές το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, είναι τρομερά αυξημένος ο αριθμός των μεταναστών που διασώθηκαν, που εντοπίστηκαν έτσι με ασφάλεια και περισυνελέγησαν στα λιμάνια εδώ της Κρήτης. Από τη μία βέβαια αυτό, από την άλλη ανησυχούν οι κάτοικοι εκεί στις Μαλάδες, με βάρδιες βρίσκονται έξω από το χώρο όπου τις προηγούμενες ημέρες έφτασε ένα κλιμάκιο από την Αθήνα, προκειμένου να κάνει αυτοψία στο χώρο. Υπήρξε χθες η πληροφορία ότι ακόμα ένα κλιμάκιο θα βρεθεί εκεί προκειμένου να δει το χώρο και να κάνει αυτοψία. Οι κάτοικοι βρίσκονται εκεί, δηλώνουν αντίθετοι, λένε ότι δεν έχουν έτσι ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό.

και ζητούν βέβαια και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και από τους δημάρχους να πάρουν θέση γύρω από το θέμα αυτό και να μην πετούν, όπως λένε χαρακτηριστικά, ο ένας στο μπαλάκι τον άλλο.

Και η αλήθεια είναι ότι μαστάζουν καλό καιρό οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το τριήμερο, για εκείνους που, τους τυχερούς που ήδη έχουν έτοιμα τις βαλιτσούλες τους για να αποδράσουν. Είναι ιδανικές οι συνθήκες για το τριήμερο που ακολουθεί. Λίγο κάποιες ψυχάλες ενδεχομένως να παρουσιαστούν εδώ στα ορεινά της Κρήτης, τίποτα όμως έτσι σημαντικό. Ίσα ίσα στις αποσκευές λέει να βάλουμε και τα μαγιό μας. Σήμερα είναι η θερμοκρασία 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα είναι και το επόμενο τριήμερο, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, που υπάρχει έτσι εικόνα γύρω από τα καιρικά φαινόμενα. Στρωτή άνεμη, αρχικά δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ενισχυθούν, καλές θάλασσες και καλές θερμοκρασίες έτσι για την εποχή. Είναι ιδανικά τα πράγματα για ένα όμορφο τριήμερο που για πολλούς ξεκινά από σήμερα.

Δεν έχουμε ούτε ένα λεπτό, με ενημερώνει ο Μάνος Παπαδάκης. Είπαμε για τη φωτιά που είχαμε τα ξημερώματα γύρω στις 4.30 εκεί στον Κρουσόνα. Για τους ανθρώπους της Ανατολικής Κρήτης έχει τεθεί υπό έλεγχο. Εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία παραγωγής φωλιατοειδών εκεί σε εκείνη την περιοχή και πήγαν οχήματα εκεί, πήγαν 12 πυροσβέστες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα την έθεσαν υπό έλεγχο. Τίποτα δεν έγινε, ούτε τραυματισμοί. Είναι μόνο υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Κάπως έτσι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αποχαιρετούμε τους συναδέλφους και τον κόσμο έτσι της Ανατολικής Κρήτης. Με ένα τραγούδι θα πάει ο Μάνος στην Αθήνα και εμείς επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28, στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, είναι το θέμα του συνεδρίου του Economist που ξεκινά στις 9.30 το πρωί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου πραγματοποιείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ το κλείσιμο του συνεδρίου θα γίνει από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Ο μιλητής στο συνέδριο θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα παρευρεθεί πλήθος υπουργών αλλά και επιχειρηματίες και διευθύνονται σύμβουλοι εταιριών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ θα μιλήσει και ο Έλληνας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας. Την ίδια ώρα η αστυνομία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, ενώ έχει προγραμματιστεί και διαδήλωση με τη συμμετοχή 100 φορέων και συλλογικοτήτων. Τα μέτρα ασφαλείας ήδη από νωρίς το πρωί είναι πολύ αυξημένα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα υπό άκρα μυστικότητα τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη για τη σύλληψη ατόμων που καλλιεργούσαν εκατοντάδες δεντρίλια κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία που αποτελούνταν από 1.330 δεντρίλια. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την Ελλάς ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών. Η διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας θα απέφερε κέρδη ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η φυτεία εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων. Από την αυτοψία στο χώρο όπου βρίσκονταν οι καλλιέργειες, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπήρχε εξοπλισμός και οργάνωση. Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ σήμερα αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την Ελλάς. Αριθμούς που θυμίζουν έντονα το καλοκαίρι του 25 αγγίζουν οι μετανάστες που έφτασαν μόλις σε μία ημέρα στην Κρήτη. Από τις 5 τα ξημερώματα έως και τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, οι μετανάστες που έφτασαν με λέμβους στην Κρήτη είναι 611 άτομα. Πρόκειται για 13 διαφορετικά περιστατικά από την Ιεράπετρα μέχρι τη Γάβδο, στα οποία επιχείρησαν δυνάμεις του λιμενικού με περιπολικά και αναβαγωσωστικά σκάφη, αλλά και τις δύναμεις Frontex με αέρια και πλωτά μέσα. Στις επιχειρήσεις διάσωσης πήραν μέρος και παραπλέοντας τις λέμβους πλοία, όπως συνέβη λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ, όπου πλοίο Σημαία Σιγκαπούρης περισυνέλεξε 142 αλλοδαπούς από 3 λέμβους, 53 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο. Τελευταίο έως τώρα συμβάν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο, 44 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου και μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη συνεχίζονται αδιάκοπα, οι λιμενικές αρχές Ηρακλείου, Σιτίας και Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την ΕΥΠ εξάρθρωσαν κύκλωμα παράνομης μεταφοράς μεταναστών από την Τουρκία στη Σιτία. Την περασμένη Τρίτη εντοπίστηκαν στο λιμάνι Ηρακλείου 4 αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα, οι οποίοι είχαν φτάσει νωρίτερα στη Σιτία με ιστιοφόρο από την Τουρκία. Μετά από έρευνες, συνελήφθη 48χρονος υπήκοος Ουκρανίας, κυβερνήτης ιστιοφόρου, με σημαία Μαλαισίας ως διακινητής. Το κατόφλι των εξεταστικών κέντρων πέρασαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων ημερήσεων και εσπερινών όλης της χώρας. Η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται όπως κάθε χρόνο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Από την Κρήτη συμμετέχουν συνολικά 6.785 υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, εκ των οποίων 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και 1.522 από τα ΕΠΑΛ. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στον Κρουσόνα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο σφολιατοειδών προκαλώντας τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 10 υδροφόρα οχήματα με 12 πυροσβέστες και περιόρισαν τις φλόγες και απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη πραγματοποιήθηκε χθες η εορταστική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού στο πλαίσιο των δράσεων για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης.
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως και την 5η 11 Ιουνίου, οπότε και θα επανακτιμηθούν. Με 19 κενά καταστήματα να περνούν ταυτόχρονα στη διαδικασία εκμίσθωσης και με τη δημοτική αγορά των Χανίων να εισέρχεται ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο, ο Δήμος Χανίων επιχειρεί μέσα από τη μεγάλη δημοπρασία του Ιουνίου να διαμορφώσει το νέο εμπορικό χάρτη του ιστορικού μνημείου. Η διακήρυξη της δημόσιας, ανοιχτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με χρήσεις που εκτείνονται από παραδοσιακά επαγγέλματα τροφίμων μέχρι σύγχρονες μορφές εστίασης και εμπορίου. Την οικία Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα επισκέφτηκε ο Ορχάν Παμούκ, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στα Χανιά στο πλαίσιο της προφεστιβαλικής εκδήλωσης για το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Ο διάσημος Τούρκος συγγραφέας, που έχει βραβευτεί με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006, ξεναγήθηκε στην ιστορική κατοικία από το Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, Γιώργο Κουκουράκη. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ενημερώνει ότι για σήμερα και από τις 9 το πρωί και μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Βαμβακόπουλου και συγκεκριμένα στην οδό Δελφών, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φούμη έως την Λεωφόρο Καζαντζάκη. Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης της περιοχής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, προβλέπει για το νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου σκόνη απ' τα στέλνια.

Στα σήματα που παραβλέπεις θα είμαι εκεί.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε 9 και 21 πρώτα λεπτά και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μάνος Παπαδάκης σταθερά εδώ φροντίζει τον ήχο, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο και θα πάμε μέχρι τις 10. Όπως είπαμε, νοερά το βλέμμα μας είναι στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, όπου σε 9 λεπτά από τώρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το συνέδριο, το σημαντικό αυτό συνέδριο που γίνεται εδώ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Εμείς μέχρι να έχουμε έτσι νεότερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, που προαναγγείλαμε εχθές και που έχει να κάνει με την ειδική αγωγή, διότι μπορεί να κλείνει σιγά σιγά η σχολική φετινή χρονιά, όμως τα προβλήματα είναι πολλά όσον αφορά την ειδική αγωγή, με τα κενά να αγγίζουν τα 100, με τους γονείς για ακόμη μία φορά να είναι προβληματισμένοι, να έχουν παράπονα, να μην φτάνει το προσωπικό, να μην χρηματοδοτούνται όπως πρέπει αυτά τα σχολεία, με τους γονείς να ζητούν τα αυτονόητα, να ζητούν να στελεχωθούν τα κέδαση, θέλουν σύγχρονους ασφαλείς και χώρους στελεχωμένους έτσι με μόνιμο προσωπικό. Και βεβαίως είναι και ένα άλλο θέμα που το έθεσαν και έχει να κάνει με τη μεταφορά των μαθητών έτσι με κατάλληλα οχήματα. Είναι μια κατάσταση την οποία περιέγραψαν, έδωσαν συνέντευξη τύπου και την περιέγραψαν ακριβώς τι συμβαίνει, και οι γονείς και από τη μεριά του Δήμου και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Χανίων, ο κύριος Σταμάτης Μαμάκας, τον οποίο και θα ακούσουμε.
1: Στο κάλεσμα της Ένωσης τα μέσα, όπως επίσης και τους γονείς από τα ειδικά σχολεία. Παρευρίσκονται εδώ από την Ένωση ο Λουτσέτης Ομπάμπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Καλογεράκη η Βίκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων και του έκτου Δημοτικού Νέας Χώρας, ο Ρέστης Οκουτουλάκης, μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης και της Ένωσης και του 4ου Γενικού Ενιαίου Λυκείου, η κυρία Μαρία Μιχελάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 2ου Ειδικού Στερνών, κυρία Μπουντουράκη Μαρία, μέλος του Οργανωτική Γραμματέας του Μαρχιακού Σωματείου ΑΜΕΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων από Κορώνου και μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Σχολείου στο Νιόχωριό. Το θέμα μας είναι οι εξελίξεις και οι διεκδικήσεις των γονιών για την ειδική αγωγή. Πλησιάζοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μία από τις χειρότερες για την ειδική αγωγή. Φυσικά αυτό εμάς δεν μας εκπλήσει, αφού διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις ξυλώνουν το δίκτυο της κοινωνικής πρόνοιας. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να μιλούν, όπως έκανε τις τελευταίες μέρες και κυβερνητικός ευρωβουλευτής, για τη δημιουργία σύγχρονης πιναλόγκα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Την ίδια στιγμή που ο υπουργός της κυβέρνησης δήλωνε ότι τα παιδιά με αυτισμό πρέπει να αξιοποιηθούν για να αναγνωρίζουν στόχους με drones. Δεν πρόκειται για άστοχες δηλώσεις, αλλά για στοχευμένες πολιτικές οι οποίες βάζουν τις ανάγκες των παιδιών μας στη ζυγαριά κόστους ωφέλους. Απ' την άλλη, ούτε λόγος για αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολεία, γιατί τα χρήματα από τους φόρους μας πρέπει να κατευθύνονται αλλού, στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πολεμικού προϋπολογισμού. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε μια περίοδο όπου η πολεμική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται ως φυσική κατάληξη της χρόνιας κατάστασης σε γενική και ειδική αγωγή. ακατάλληλα σχολεία, επικίνδυνες αίθουσες, χρόνια υποχρηματοδότηση, τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και ένα ανεπαρκές επισφαλές σύστημα μεταφοράς για τα ειδικά σχολεία συνθέτουν την εικόνα διάλυσης. Ιδιαίτερο βάρος, σοβαρό, είναι και το πρόβλημα της έλλειψης δημόσιων δομών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι σχολεία υπερκορεσμένα, τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Εμείς όμως δεν θα αποδεχτούμε μια κατάσταση που θυσιάζει τις ζωές των παιδιών μας και που αρνείται πόρους για την εκπαίδευση και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για να δαπανούνται τεράστια ποσά για πολεμικό εξοπλισμό και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε πολέμους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Απαιτούμε άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στην ειδική αγωγή, τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά σχολεία, και μέσα από τον συλλογικό μας αγώνα διεκδικούμε την εξασφάλιση παράλληλης στήριξης των τμήματων ένταξης για όλα τα παιδιά που το δικαιούνται, χωρίς τους απαράδεκτους αποκλεισμούς που ισχύουν σήμερα, κάλυψη των αναγκών με μόνιμες θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, καθώς και μόνιμους διορισμούς ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών σε όλα τα σχολεία. Τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων επιστημονικών όρων και προϋποθέσεων για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων. Την πλήρη και μόνιμη στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ με προσωπικό όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ώστε να τερματιστούν οι πολύμινες καθυστερήσεις στη διάγνωση και υποστήριξη των παιδιών. Την καθιέρωση υποχρεωτικής καθολικής και δωρεάν πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης για όλα τα βρέφη σε δημόσιες δομές. Οι δομές αυτές να λειτουργούν σε στενή σύνδεση με το παιδαγωγικό πλαίσιο των παιδικών σταθμών και να στελεχώνονται από κατάλληλο επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό, ικανό να ανταποκρίνεται στις σύνθετες ανάγκες της προσχολικής ηλικίας. Τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και πλήρως εξοπλισμένων ειδικών σχολείων με κατάλληλες υποδομές, αίθουσες, εργαστήρια και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που να καλύπτουν την εκπαιδευτική, θεραπευτική και υποστηρικτική διαδικασία. Τα σχολεία αυτά να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς, ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους, σε αναλογία εκπαιδευτικού και θεραπευτή προς μαθητή που να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες όλων των παιδιών. Την πλήρη κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων μέσω της προμήθειας κατάλληλων οχημάτων και της πρόσληψης οδηγών και συνοδών. Η μεταφορά να προγραμματίζεται και να υλοποιείται έγκαιρα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους, τόσο για τη μετάβαση από και προς το σχολείο, όσο και για εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές. Την εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές εξελίξεις και να ενισχύουν συνολικά το εκπαιδευτικό έργο της ειδικής αγωγής. Την αναγνώριση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων και τη μέρημνα του κράτους για την ουσιαστική εργασιακή αποκατάσταση των αποφύτων μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας γενικής ή επαγγελματικής ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατάλληλες υποδομές και υποστηρικτικούς μηχανισμούς για όσα άτομα το επιθυμούν. Την ίδρυση δημόσιων προστατευμένων εργαστηρίων για άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμού, ψυχικές παθήσεις και πολλαπλές αναπηρίες με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Τα προϊόντα των εργαστηρίων αυτών να απορροφούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Την πρόσληψη παιδοψυχίατρου στα Χανιά, που όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει και υπάρχει ένας παιδοψυχίατρος για όλη την Κρήτη. Εμείς οι γονείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, διότι το έχουμε δεδομένο ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Μόνο με το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να διασφαλίσουμε και να καλύψουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών μας. Έχουμε υπόψη μας ότι τα κενά στην ειδική αγωγή, γενικά για όλα τα σχολεία, τυπικά δηλαδή, είναι πάνω από 100 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 100 παιδιά δεν έχουν παράλληλη στήριξη, ενώ με βάση τις διαγνώσεις τους δικαιούνται. Με βάση τις δηλώσεις τις τελευταίες που έχουμε ενημερωθεί, είναι ότι θα γίνουν τόσες προσλήψεις όσες θα είναι συνταξιοδοτήσεις τη νέα χρονιά.

0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Χανίων, ο κύριος Σταμάτης Μαμάκας, σας είπα, μίλησε για τα 100 κενά, σημαίνει 100 παιδιά, χωρίς κάλυψη, και εκείνο που είπε ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με αυτές τις συνθήκες. Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε και η οργανωτική γραμματέας του Σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων, η κυρία Μαρία Μπουντουράκη. Είναι και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων από Κορώνου, θέλω να σας πω, αλλά περισσότερο μίλησε και ως μητέρα δύο παιδιών ΑΜΕΑ και αναφέρθηκε στην κατάσταση που αυτή αντιμετωπίζει και στα τεράστια προβλήματα που φέρνει στις οικογένειες το νέο μοντέλο της ειδικής αγωγής.
1: Τα δύο παιδιών που λαμβάνουν ειδική αγωγή, αλλά και ως οργανωτικός γραμματέας του Σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων, διότι φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές λάβαμε περισσότερες καταγγελίες και παράπονα από γονείς από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Κυρίως είχε να κάνει με την παράλληλη στήληξη και έλλειψη αυτής, διότι έχουμε μεταβεί πλέον σε ένα καινούριο τρόπο συνδιδασκαλίας, όπου μία παράλληλη στήριξη, μία ή ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής βρίσκεται στο τμήμα και ας υπάρχουν 3, 4, 5 διαγνώσεις. Και όπως ξέρουμε, αυτά τα τμήματα συγχωνεύονται σιγά σιγά, διότι υπάρχει και υπογενετικότητα και δεν έχουμε αρκετά παιδιά. Οπότε τα τμήματα μεγαλώνουν, οι παράλληλες μειώνονται, η στήριξη γενικώς της ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία μειώνεται. Έρχεται ο θεσμός του τμήματος ένταξης, για τα οποία η ερώτησή σας, πολλοί αναπληρωτές στελεχώνουν τα τμήματα ένταξης και περιμένουμε ακόμα περισσότερες προσλήψεις του χρόνου για να στελεχωθούν τα τμήματα ένταξης που δεν έχουν στελεχωθεί φέτος. Το οποίο τμήμα ένταξης καλείται να μπορεί να στηρίξει σε ένα σχολείο, ας πούμε, μέχρι 200-220 μαθητές, μπορεί να στηρίξει μέχρι και 17 παιδιά με διαγνώσεις. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα τι κάνουμε, αφαιρούμε την εξατομικευμένη στήριξη του παιδιού, το οποίο χρήζει εξατομικευμένη στήριξη για να μπορέσει να λάβει την εκπαίδευσή του στο σχολείο, και το γνωστοποιεί η επιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ, οι οποίοι λένε ότι αυτό το παιδί χρήζει παράλληλη στήριξη 24 ωρών, που σημαίνει πλήρους ωροαρίου, και ξαφνικά του αφαιρούμε αυτό και βάζουμε έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε ένα σχολείο με 220 παιδιά που μπορεί να έχει μέχρι 17 διαγνώσεις, για να σκεφτούμε ότι θα πάρουμε και άλλον έναν εκπαιδευτικό σε αυτό το σχολείο που μπορεί να έχει παραπάνω από 17 διαγνώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αφαιρεί το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και σίγουρα σπρώχνει τα παιδιά προς τα υπερκορισμένα και υποβαθμισμένα πλέον ειδικά σχολεία, διότι δεν έχουμε κάποια σχολεία που μπορούν να δεχτούν τόσους πολλούς μαθητές. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη για τον θεσμό της ένταξης. Είναι ένας καλός θεσμός. Παρ' όλα αυτά, υποθέτει ότι η εκπαιδευτική μας και όλο το πλαίσιο το εκπαιδευτικό είναι έτοιμο να εντάξει αυτά τα παιδιά. Δεν είναι. Και γι' αυτό δεν θα λειτουργήσει και γι' αυτό αυτά τα παιδιά θα παραμείνουν παραμελημένα. Όσο αφορά το σωματείο, είχαμε δεχτεί πάρα πολλές καταγγελίες επίσης για την προσβασιμότητα και γι' αυτό κάναμε και μία παρέμβαση, διότι βγήκε ένας οδηγός προσβασιμότητας τώρα το Δεκέμβριο από το Υπουργείο, ο οποίος εστάλθη σε όλα τα σχολεία και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ο οποίος νομίζουμε ότι δεν διαμοιράστηκε και δεν δόθηκε η κατάλληλη σημασία σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι τα σχολεία μας δεν είναι καν προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία. Με πολλαπλές αναπηρίες, μπορεί να είναι κινητικές, μπορεί να είναι τυφλότητα, μπορεί να είναι προβλήματα ακοής και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε και πολύ μέλλον εκεί πέρα. Το άλλο σημαντικό είναι ότι στα ειδικά σχολεία κάθε χρόνο δουλεύουν και αυτοί με αρκετούς αναπληρωτές, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, που σημαίνει ότι μέχρι να διοριστούν οι νοσηλευτές, μέχρι να προσλάβουμε όλες τις ειδικότητες, πολλά παιδιά δεν πάνε σχολείο κάποιες μέρες, και αυτό το είδαμε στην αρχή της χρονιάς με παιδιά που δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, διότι δεν υπήρχε, ας πούμε, εκείνη τη μέρα νοσηλευτής στο ειδικό. Στο ειδικό σχολείο πιστεύαμε ότι ένας νοσηλευτής θα έπρεπε να είναι μόνιμος. Δηλαδή σε όλα τα σχολεία, αλλά πόσο μάλιστα ακόμα σε ειδικά σχολεία. Οπότε παρεμβήκαμε και εκεί πέρα. Και επίσης έχουμε προβλήματα και με τη μετακίνηση παιδιών από την επαρχία στα ειδικά σχολεία. Δεν γίνεται με τον απόλυτο ασφαλή τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται και προβλέπεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε παρέμβει εκεί πέρα και ξέρουμε μία μητέρα που αναγκάστηκε να πάει στην εισαγγελία για να κανονίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την επαρχία στο ειδικό σχολείο στα Χανιά. Τώρα όλα αυτά καταλαβαίνουμε, και όπως είπε και ο κύριος Μάμακας, ότι Δυστυχώς τα κονδύλια για την εκπαίδευση είναι πολύ ελάχιστα, μειώνονται κάθε χρόνο και αυτό δείχνει ότι δεν επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας. Και δυστυχώς η εκπαίδευση, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση, εξαρτάται από το πορτοφόλι του γονέα. Και αυτή είναι η αλήθεια και ζούμε σε κάτι εποχές που δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από το πορτοφόλι του γονέα. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι η ειδική αγωγή δεν είναι προαιρετική παροχή. Είναι δικαίωμα των παιδιών αυτών. Είναι δικαίωμα συνταγματικό και δεν είναι κάτι προαιρετικό για να το έχουμε σαν δευτερεύον. Και σίγουρα έχουμε δημιουργήσει και υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα μαθητές δύο ταχυτήτων που όλα αυτά εξαρτώνται ξαναλέω από την οικονομική ευχέρεια των γονέων. Προσωπικά με δύο παιδιά, μητέρα με δύο παιδιά που περνάνε από κεδάση, έχουν περάσει ήδη δύο φορές και περιμένουμε την τρίτη άμεσα. Και επίσης γνωρίζω πολλούς γονείς που περνάνε από κεδάση συχνά και σχεδόν κάθε χρόνο. Είναι μια διεπιστημονική ομάδα. Τα παιδιά αξιολογούνται από ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, αξιολογούνται από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ανάλογα την ανάγκη και φυσικά από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Εγώ δεν είμαι σε θέση να πω, δεν είμαι επιστήμονας πάνω σε αυτό το θέμα, να πω ότι βγάζουν περισσότερες διαγνώσεις. Εγώ έχω να πω ότι πιστεύω ότι το κεδασί κάνει αυτό που πρέπει. Τώρα, αν το κεδασί γνωματεύσει παράλληλη στήριξη και δεν την προσφέρει το Υπουργείο, αυτό είναι ένα θέμα διοικητικό παραπέρα. Οι επιστήμονες του ΚΕΔΑΣΥ κάθονται μαζί, βάζουν 5-6 υπογραφές σε μια γνωμάτευση και λένε ότι αυτό το παιδί χρήζει αυτή τη βοήθεια για να μπορέσει να παραστεί στο σχολείο ισότιμα με τους συνομήλικούς του. Ποια είμαι εγώ να πω, βγάζεις πολλές διαγνώσεις? Δεν είμαι καμία. Εκεί θα βασιστώ και αυτό θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

0: Όπως αντιλαμβανόμαστε, τα προβλήματα είναι πολλά, ιδιαίτερα έτσι αν τα ακούς και από τη κυρία Μπουντουράκη που μίλησε, όπως ακούσαμε, και ως μητέρα δύο παιδιών αμαία με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ήταν μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων Αποκορώνου και στην ίδια συνέντευξη θέλω να σας πω ότι ήταν και η κυρία Μαρία Μιχελάκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου των Γονέων του Δεύτερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στις Θέρνες, εδώ στο Ακροτήρι. Και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η κυρία Μιχελάκη εστίασε στους νοσηλευτές.
1: Πρώτον να πω ότι είναι περιβάλλον πολύ ιστορικό, οι δασκάλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, οι θεραπευτές επίσης κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Όμως, αυτό που περάσαμε εμείς στο σχολείο μας, στην αρχή της χρονιάς, όπου έλειπε νοσηλευτικό προσωπικό, δεν είχαμε θεραπευτές, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για πολλά παιδιά που είχαν ιατρικά θέματα και δεν μπορούσαν να έρθουν στο σχολείο. Σοβαρά ιατρικά θέματα. Και αυτό, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, δημιουργεί πρόβλημα στο σπίτι, με γονείς που πρέπει να εργαστούν, που δεν μπορούν να εργαστούν, λόγω του ότι τα παιδιά τους είναι στο σπίτι. Το δικό μου παιδί δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Έχω υποστήριξη από μια γιαγιά. Πολλοί δεν το έχουν αυτό. Σε περίπτωση που θα εργαζόμουν, ίσως θα μπορούσα να βασιστώ σε αυτό. Αλλά είναι πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να βασιστούν σε κάποιον άλλον. Επίσης, συμφωνώ ότι τα ειδικά σχολεία πρέπει να έχουν μόνιμους, τουλάχιστον θεραπευτές, δασκάλους και νοσηλευτές, κυρίως νοσηλευτές. Μετά, τι θα ήθελα να πω. Είναι καλό για τα παιδιά μας επίσης να έχουν μία συνέχεια. Δηλαδή, τα παιδιά μας θα πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία 4, 5, 6, 8 χρόνια. Είναι καλό να έχουν μία συνήθεια, μία συνέχεια στα πρόσωπα που βλέπουν. Τους βοηθάει πάρα πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, οι θεραπευτές να είναι γνωστοί, να ξέρουν το παιδί μου, να ξέρουν πώς να το μιλήσουν, πώς να τον χειριστούν, πώς θα βοηθηθεί καλύτερα το παιδί μου. Δεν είναι το ίδιο με ένα τυπικό παιδί που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα καινούριο πρόσωπο, σε ένα καινούριο πρόγραμμα. Είναι καλό να έχουν μια συνέχεια. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορούσε να υπάρξει διορισμός σε όλα αυτά τα ειδικότητες αυτές.
2: Στο δικό σας το σχολείο, αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε με τον νοσηλευτό, πόσο καιρό πήρε να λυθεί και αν σήμερα υπάρχει κάποιο
1: πρόβλημα? Σήμερα υπάρχει, αλλά πήρε μήνες να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μήνες, πολλούς. Δηλαδή, νομίζω μπορεί να λύθει και δεν έχει λυθεί ακριβώς. Έχει δεχτεί η νοσηλεύτρια να υποστηρίξει τα παιδιά που δεν έχουν νοσηλευτεί εκείνη τη μέρα, να υποστηρίξει και τα παιδιά του νηπίου, ας πούμε, η νοσηλεύτρια του δημοτικού.
2: Δηλαδή, με τον
1: ίδιο άνθρωπο. Ναι. Δεν είχαμε άτομο τρεις φορές, νομίζω ότι εβδομάδα ή τέσσερις στο νηπίο, στην αρχή της χρονιάς. Είχαμε τέσσερις, νομίζω, στο δημοτικό και μία μέρα στο νήπιο. Μετά πήγαμε με κάποια παράπονα, τέλος πάντων, και μας αφαιρέσαν από το δημοτικό που συστεγαζόμαστε. Έτσι, είμαστε στο ίδιο χώρο, στο ίδιο αστερία, δωμάτια δίπλα-δίπλα. Μας πήραν την νοσηλεύτρια από το δημοτικό και την δώσανε στο νήπιο. Δηλαδή, πάλι.
3: Μιλάμε για παιδιά που χρειάζονται νοσηλεύτρια.
1: Ναι, δηλαδή, παιδιά που έχουν επιληψία. Παιδιά που πρέπει να ταΐζονται μέσω σωληνάκια, μέσω. Ναι, που χρειάζονται.
3: Μπορούν να έρθουν στο σχολείο.
1: Ναι, τους παίρναν τηλέφωνο τους γονείς και τους λέγανε ότι δεν μπορεί να έρθει το παιδί στο σχολείο σήμερα γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτής. Και πολλές φορές το πρωί, το ίδιο το πρωί.
3: Δεν μιλάμε για παιδικό σταθμό.
1: Όχι, υποκριτική εκπαίδευση. Δημόσιο ειδικό σχολείο.
2: Και όταν πηγαίνετε στους αρμοδίους και λέγατε δεν έχουμε νοσηλευτή, πρέπει να προσληφθεί, και δεν απάντησε.
1: Ότι δεν υπάρχει, κάποιο άλλο, δεν υπάρχει να στείλουν κάποιον. Δεν υπάρχει τρόπο να φέρουν άτομο. Φαντάζομαι για οικονομικούς λόγους.
2: Και δεν φέρανε.
1: Ορίστε.
2: Και δεν φέρανε και μαθητές.
1: Και δεν φέρανε. Μοιράζεται η νοσηλεύτρια. Ναι. Ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θα ήθελα να πω. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό, σαν γονιός, έτσι, σαν γονιός ενός παιδιού που έχει ειδικές ανάγκες, είναι ότι, όπως είπε η κυρία Μπουντουράκη, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις οικογένειές μας, για να πηγαίνουμε το παιδί να συνεχίζει τις θεραπείες του. πολλοί γονείς βασίζονται στο ειδικό σχολείο που προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Αν δεν υπάρχουν λογοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, αυτά όλα πρέπει να τα καλύψει ο γονιός. Στο μετά το σχολείο. Ούτως ή άλλως τρέχουμε, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, να κάνουμε όσο το περισσότερο μπορούμε για τα παιδιά μας. Αλλά το ειδικό σχολείο βοηθάει. Δηλαδή, είναι ένα κίνητρο για ένα γονιό να θέλει να πάει το παιδί του στο ειδικό σχολείο. Όπως είπα, το σχολείο είναι μια χαρά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά δεν πάει να είναι σε απομόνωση. Εγώ νιώθω το παιδί μου ότι είναι σε μια απομόνωση. Είναι σε ένα ωραίο περιβάλλον, το δεύτερο ειδικό σχολείο. Οι εγκαταστάσεις είναι τέτοιες που είναι σωστές για παιδιά, για άτομα με αναπηρία, γιατί νομίζω είχε χτιστεί ως θεραπευτικό κέντρο αρχικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες που δικαιούνται βάσει γνωματεύσεων εκεί. Και κάποιοι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτή τη βοήθεια στα παιδιά τους λόγω οικονομικών λόγων.

0: Και δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι, είναι ότι πολλοί γονείς, όπως είπε, αναγκάζονται ακόμα και να εγκαταλείψουν την εργασία τους, έτσι, για να αφοσιωθούν στα παιδιά αυτά. Χαρακτήρισε μπαλαντέρ τους νοσηλευτές που λειτουργήσαν φέτος, έτσι, ιδιαίτερα για το δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο στις Τέρνες. Εκεί λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου, ήταν και το μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης, ο κύριος Ορέστης Κουτουλάκης. Εκείνος με τη σειρά του αναφέρθηκε στην απουσία των δομών για να υποστηρίξουν τα παιδιά, πότε, τα απογεύματα, όταν είναι οι διακοπές, έτσι, και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που πλησιάζουν.
1: Εστιάσω στο κομμάτι της απουσίας ολοκληρωμένης φροντίδας από τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αναφέρθηκε από τους γονείς εδώ πέρα τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Όμως οι οικογένειες και τα παιδιά αυτά δεν σταματάνε να ζουν και μετά το σχολείο. Εδώ θα πρέπει να τεθεί και το θέμα της ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου για αυτές τις οικογένειες, γιατί σίγουρα υπάρχουν απουσίες δομών να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά κάτω τους καλοκαιρινούς μήνες, την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά. Πολλές οικογένειες, γονείς, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν και τις εργασίες τους προκειμένου να αφιερωθούν στην ανατροφή των παιδιών. Η στήριξη είναι επίσης σημαντική και για την ίδια την οικογένεια να αφιερωθεί και στην ανατροφή των άλλων παιδιών πιθανών, να αφιερώσει χρόνο μεταξύ τους στην ξεκούραση, στην αναψυχή. Είναι ένα κρίσιμο κομμάτι που πρέπει να δούμε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ εμείς που έχουμε ζήσει πολλά χρόνια μέσα στους συλλόγους γονέων, και πρέπει, είναι ένα κάλεσμα προς την κοινωνία και στους αρμόδιους, την απόγνωση των γονέων κάθε χρόνο να έρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να διεκδικούν με φωνή απελπισμένη ή με άλλη με κλάματα το αυτονόητο τη στήριξη των παιδιών τους. Να πω εγώ έτσι από εμπειρία, από φιλικά και άλλη με κλάματα, το αυτονόητο τη στήριξη των παιδιών τους. Να πω εγώ έτσι από εμπειρία, από φιλικά.

Να το δούνε και αυτό οι φορείς, η πολιτεία και οι γονείς, οι σύλλογοι γονιών να το διεκδικήσουν και να παλέψουν. Και αυτή γιατί είπαμε, η ζωή των παιδιών αυτών και των οικογενειών δεν σταματάει μόνο στο σχολικό ωράριο ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Έχουν ξεκινήσει, πρέπει να σας πω, οι εργασίες του συνεδρίου του Economist εδώ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άνοιξε τις

εργασίας του συνεδρίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Βήμα. Υπουργοί, αξιωματούχοι ευρωπαϊκών θεσμών, στελέχοι κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων βρίσκονται στο χώρο, αναμένεται να πάρουν μέρος στο διάλογο. Ένα πολύ μεγάλο φάσμα ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με την ενέργεια, με τον τουρισμό, μέχρι και τις τηλεπικοινωνίες για την κυκλική οικονομία, την οδική ασφάλεια και τον πολιτισμό, θα βρεθούν στο τραπέζι έτσι του διαλόγου. Οι βουλευτές, από ό,τι μπορώ να διακρίνω εδώ στις φωτογραφίες που στείλαν τα παιδιά, είναι εκεί. Στην πρώτη θέση είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, και εκείνος θα πάρει μέρος. Είναι πολλά και σημαντικά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία του νησιού. Θα συζητηθούν, όπως σας είπα, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων. Τέλειωσε η ομιλία του κυρίου Τασούλα και αυτή τη στιγμή, όπως μπορώ να δω στο Βήμα, είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Βεβαίως αυτό το συνέδριο, τις εργασίες του θα απασχολήσουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές, αλλά εκείνο που παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι τραπεζών και αναπτυξιακών οργανισμών. Θα εξετάσουν τη δυνατότητα κινητοποίησης κεφαλαίων για τις υποδομές και τις παραγωγικές επενδύσεις της Κρήτης μας. Θα παρουσιάσουν τα κυβερνητικά στελέχη και το συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη σύνδεση της Κρήτης με τους ευρωπαϊκούς στόχους βιωσιμότητας και πράσινης μετάβασης. Εδώ λοιπόν βρίσκονται αυτή την ώρα στο μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά, στις εργασίες του συνεδρίου. Αυτή την ώρα, όπως σας είπα, μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Βήμα είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Εμείς, φίλες και φίλοι, κάπου έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τραγούδι θα βάλει ο Μάνος, θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων. Ο Περικλής ο Κουκλάκης συνεχίζει την ενημέρωσή σας στο 10-11. Να είστε καλά, να προσέχετε, καλό τριήμερο να σας ευχηθώ, με σύνεση έτσι, να πάμε όπου πάμε, να γυρίσουμε όμορφα. Την Τρίτη θα τα πούμε πάλι, για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της Εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των ντρόουνς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή Παρασκευή, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση και σήμερα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα.

29 Μαΐου σήμερα. Τελευταία Παρασκευή του Μάη. Το λέω κάθε μέρα ότι είναι τελευταία Δετάρτη, τελευταία Πέμπτη, τελευταία Παρασκευή. Τέλος ο Μάης. Από Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος φυσικά, είναι αργία για το δημόσιο τομέα, αλλά Ιούνις, 1η Ιουνίου, καλοκαίρι και επίσημα και ημερολογιακά και ελπίζουμε και καιρικά να μας πάει καλά. Χωρίς ακρότητες φυσικά από τώρα, είναι νωρίς, αλλά να μπούμε και στο χειμώνα. Να μπούμε, συγγνώμη, και στο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα είχαμε χειμώνα παρότι ημερολογιακή άνοιξη, ωστόσο ο καιρός πιο πολύ φθινόπωρο χειμώνα θύμιζε παρά προπομπός καλοκαιριού. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στις ρυθμίσεις των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη για σήμερα. Ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο να μεταδίδουν το σήμα, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στις ηχητικές ρυθμίσεις και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

29 και σήμερα έχουμε κάποιες γιορτές. Είναι της Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος και του Αγίου Ολιβιανού, του Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής. Σημαδιακή η υπομονή για σήμερα, διότι παράλληλα, εκτός των όλων άλλων υπολείπων, σήμερα είναι και η επίσημη πρώτη για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Τα παιδιά, οι υποψήφοι, οι φοιτητές ρίχνονται σήμερα στη μάχη. Αυτά τα 4 ή 5 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ξεκινούν να μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες με τα εξεταστικά έτσι, χαρτιά και θα δώσουν τη δική τους πρώτη, έτσι θα λέγαμε κάπως πιο επίσημη, σοβαρή μάχη για τις ζωές τους. Που βέβαια τίποτα δεν είναι τελικό και οριστικό, ενώ ότι προφανώς χρειάζεται όλο αυτό σαν πρώτο μάθημα για το τι ακολουθεί, αλλά δεν είναι και το τέλος. Τίποτα δεν είναι το τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία να αναμετρηθούν και με τις δικές τους δυνάμεις και με τα δικά τους όρια σε ένα σύστημα το οποίο είναι βέβαια αμφιλεγόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια διαδικασία που δεν μπορείς να την αποφύγεις μέχρι τώρα. Οπότε θα ευχηθώ πριν από όλα τα υπόλοιπα καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή δύναμη και κυρίως σε γονείς και εκπαιδευτικούς να είναι ψύχρεμοι, να είναι υποστηρικτικοί, να μην φορτίζουν περισσότερο όσο μπορούν να αποφορτίζουν και όσο μπορούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, για τα παιδιά μας. Και σήμερα 29 Μαΐου είναι και η Διεθνής ημέρα Κυονοκράνων. Έχει θεσμοθετηθεί από τον ΟΗΕ με ψήφισμα το 1948 για τη δράση. Πρώτη ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ έγινε σαν σήμερα υπό την επωνυμία Οργάνωση Υποπτίας της Ανακοχής των Ηνωμένων Εθνών στην Παλαιστίνη. Ισχυρός ο συμβολισμός μέχρι και σήμερα. Τη συγκεκριμένη μέρα αποτείουμε φόρο τιμής στον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την ανδρεία όλων των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα τιμούμε τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν με την δράση τους κατά την υπηρεσία της ειρήνης.

και στα μείζωνα της ημέρας. Το 1453 σαν σήμερα, το μελανό αυτό πρωινό, έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Είναι μελανό για όλο τον ελληνισμό φυσικά. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, ύστερα από πλειορκία 2 μηνών, σηματοδότησε το τέλος της Βυζαντινής Ακροτορίας και φυσικά την απαρχή της Οθωμανικής, που διατήρησε και την ίδια πρωτεύουσα με την παράφραση του ονόματός της. Από Κωνσταντινούπολη έγινε Ισταμπούλ, ή στην πόλη δηλαδή, το αρχαϊκό. Επίσης, σαν σήμερα, το 1828, τουρκική δύναμη 8.000 ανδρών υφίσταται πανολεθρία από μόλις 400 σφακιανούς στον Ακασταρέ Χανίων,

και ξεκίνησαν με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Έχουμε ήδη το πρώτο θέμα, ουσιαστικά μπαίνει με τον τρόπο αυτό η απαρχή. Σήμερα δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τετάρτη ξαναδίνουν λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία ανάλογα την ομάδα προσανατολισμού, τις κατευθύνσεις της παλιές που λέγαμε. Παρασκευή 5 Ιουνίου επίσης με λατινικά, χημεία και πληροφορική στις αντίστοιχες ομάδες προσανατολισμού. Και τελικό μάθημα για όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία. Το πρώτο μάθημα, πανελλαδικός εξεταζόμενο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, που είναι κοινό για όλους, έχει σαν πρώτο κείμενο μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, όπως αναφέρεται. Τα νιάτα και τα γεράματα συνεχίζει, ενώ καταλήγει με την ουσιαστικά με την έκθεση, αυτό που θα καταληθούν να αναπτύξουν σε μεγάλο κείμενο οι μαθητές, με ένα άρθρο που αναρτάται σε σχολική εφημερίδα, που ζητά από τα παιδιά σε ένα πλαίσιο 350 με 400 λέξεων να αναπτύξουν το θέμα του γιατί, κατά τη γνώμη σας, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας, ενώ ζητείτε κιόλας να προταθούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Κάποιες ασκήσεις που έχει για τα λογοτεχνικά κείμενα, παράλληλα, οι κλασικές. Και βέβαια είναι μια ενδιαφέρουσα θεματική. Δεν ξέρω αν ήταν στα σως, να είμαστε και ακριβείς, αλλά είναι σημαντική ότι υπάρχει και αναπτύσσεται. Θα κληθούν να δείξουν και ενσυναίσθηση τα παιδιά και κάποια κριτική σκέψη, με την καλύτερη βέβαια επιτυχία μας, διότι ακόμα είναι σε εξέλιξη. 8.30 ξεκίνησαν, μέχρι τις 11.30 έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τα γραπτά τους.

Και παράλληλα στα πολιτικά θα πάμε και πάλι. Ουσιαστικά έχουμε ένα ξεκίνημα και επίσημο. Εντάξει, μπορεί όχι επίσημο ακριβώς, αλλά είναι ουσιαστικό ξεκίνημα προεκλογικής περίοδου. Είχαμε ήδη την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των καινούριων, του Αλέξη Τσίπρα Εσχάτος, με την παρουσίαση της προηγούμενης Πέμπτης. Αλλά, συγγνώμη, όχι Πέμπτης, 26, τη Δευτέρα. Αλλά και βέβαια την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα. Με την τελευταία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να ξεκινάει την επίσημη έτσι, περιοδία στην χώρα για να συστήσει το κόμμα, το κίνημα στους πολίτες, να συνομιλήσει αλλά και να αφουγκραστεί όπως αναφέρεται. Από την Κρήτη αναμένεται να ξεκινήσει με μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε όλη τη χώρα με φόντο τις εκλογές, με τελικό στόχο τις εκλογές. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν η συγκέντρωση θα είναι η πρώτη που θα γίνει στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Προφανώς λόγω της τοπικότητας, της υψηλής σημασίας της Κρήτης, καθώς πολλοί πολιτικοί αρχηγοί έχουν είτε καταγωγή είτε γενέτειρα την Κρήτη, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον πάντα. Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό, αλλά και τώρα στην υπάρχουσα έτσι, πολιτική δομή του συστήματος έχει αυξημένο ενδιαφέρον η Κρήτη, και βέβαια πάντα η δυναμική νομίζω ότι εκφράζεται από το νησί. Βλέπουμε πολύ συχνά να επηρεάζει την όλη προεκλογική περίοδο, την όλη κίνηση, μία παρουσία, μία παρουσίαση, μία εκδήλωση, μία ομιλία, μία συγκέντρωση σε κάποιο από τους νομούς της Κρήτης. Οπότε και αυτό αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κρήτη θεωρείται από το επιτελείο Καριστιανού, όπως αναφέρουν τα αθηναϊκά πρακτορία, περιοχή με αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς καταγράφεται έντονη κινητικότητα πολιτών, αυτό που σας έλεγα και πριν, που αναζητούν εναλλακτική πολιτική έκφραση πέραν των υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών. Είδομεν πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Ενδιαφέρον αυξημένο φυσικά για τα όσα συνεχίζονται να συμβαίνουν. Είχαμε και μια πρώτη έτσι, κόντρα, μια πρώτη ανακοίνωση από το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, για το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του κόμματος της Ελπίδας, γίνεται λόγος για προκλητική ειρωνία, γενικολογία και γαμία ουσία στα όσα ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ενώ ασκείται συνολικά κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του πρώην Πρωθυπουργού από το 2015 μέχρι το 2019, με αναφορές στο τρίτο μνημόνιο, στη διαχείριση του δημοψηφίσματος, αλλά και στο ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών.

και με αυξημένη δυναμική βέβαια και σχηματισμοί και τα όσα αναμένεται να διαμηνθούν στο δημόσιο διάλογο όσο προχωράμε και οδεύουμε στην επίσημη προεκλογική χρονιά που θα είναι το 2027 εκτός απρόοπτου, οπότε τώρα θα έχουμε να λέμε, να σχολιάζουμε, να ακούμε, να διαβάζουμε και βέβαια να κρίνουμε. Και η τελική κρίση, η τελική έτσι, απόφαση θα είναι με την ψήφο μας, την κάλπη, με το ψηφοδέλτιο στο χέρι ή με την επιστολική ψήφο, γιατί όχι. Πάμε σε πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε με την επικαιρότητα.

0: Και βέβαια η προμετωπίδα σήμερα σε όλη την επικαιρότητα την τοπική είναι το μεγάλο συνέδριο που διοργανώνουν ο Economist και το Power Game στα Χανιά, στο μεγάλο Αρσενάλ, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Ένα τεράστιο συνέδριο με διεθνή παρουσία, με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου κήρυξε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Ακολούθησαν ο κ. Σταύρος Ανανοτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, που μίλησε για τη σημασία της συνδεσιμότητας της Ευρώπης στη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και βέβαια μια πλειάδα άλλων ομιλητών. Με πολύ σημαντική στιγμή βέβαια στις περίπου 2 παρά 20 από τη μαθαίνω από τις πληροφορίες, όπου θα γίνει η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαντζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών και καινοτομίας στο University College of London. Βέβαια τώρα έχουμε μια άλλη υπόθεση εκεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς υπάρχει και μια διαμαρτυρία που είναι σε εξέλιξη, μια συγκέντρωση στην πλατεία της Πλάτζιας, μερικές δεκάδες μέτρα από το κέντρο του ενδιαφέροντος. Εκεί είναι ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Περικλή, από την πλατεία της Πλάτζιας, στα Χανιά, όπου εξελίσσεται αυτή η διαμαρτυρία που είπες και εσύ, όμαλα, ειρηνικά, με μουσικές, τραγούδια, με περίπου 100-150 άτομα να έχουν συγκεντρωθεί. Μια διαμαρτυρία, Περικλή, που όπως ξέρεις και εσύ, έχουν υπογράψει, να πούμε έτσι, και συμμετέχουν δεκάδες συλλογικότητες από όλη την Κρήτη, νομίζω είναι και συλλογικότητες και από κάποια σημεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Εξελίσσεται ομαλά. Τα μέτρα ασφαλείς βέβαια είναι δρακόντια, να πούμε.
0: Είναι πολύ έντονη η παρουσία, λογικό. Είναι πολύ ψηλή εκπροσώπηση γενικά και οι παρουσίες εκεί.
1: Ναι. Και σε πολλές, ας πούμε, εισόδους του λιμανιού υπάρχει αστυνομική δύναμη. Κάποιες πληροφορίες μας ανέφεραν ότι έχει έρθει αστυνομική δύναμη ακόμα και από την Αθήνα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια τέλος πάντων του συνεδρίου. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, οι διαδηλωτές είναι πάρα πολύ ειρηνικοί, δεν έχουν καμία πρόθεση να δημιουργήσουν προβλήματα. Υπήρξαν κάποιες πολύ περιορισμένες, ας πούμε, φωνές σε ομιλητές που κατέβηκαν, που διαβήκαν την οδό
0: Δασκαλογιάννη.
1: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ την οδό.
0: Ναι,
1: Δασκαλογιάννη στη Σπλάτζια και τους, ας πούμε, αντιμετώπισαν έτσι την ηρωνία κάποιων διαδηλωτών, αλλά χωρίς όμως να συμβεί κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μία οδός βέβαια, Δασκαλογιάννη, που παράλληλα θα πούμε ότι αυτό που είπες και εσύ, υπάρχει αστυνομική δύναμη, έχει από χθες ανακοινωθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων σε όλο το μήκος της, μαζί με την οδό Μήνος, μαζί με την οδό Καλεργών, όλο αυτό το πι ουσιαστικά που οδηγεί στο λιμάνι, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Νεωρίων. Οπότε προφανώς.
1: Και χρειάζεται και υπομονή περικλή και του κόσμου που είναι με τα αυτοκίνητά του βέβαια στην πόλη, γιατί υπάρχει κόσμος που πάει στη δουλειά του κτλ. Ο οποίος αντιμετωπίζει σίγουρα προβλήματα.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας φόρτος γιατί δεν μπορούν να κατέβουν στο λιμάνι, αυτό το οποίο που διασχίζει. Γενικότερα η περαιτέρω πληροφορία δεν είναι επηρεασμένη, θέλω να σου πω, γιατί πριν ερχόμενος προς τα εδώ έκανα μια διέλευση για να δω την κατάσταση. Δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη ενώ στους κεντρικούς δρόμους, στους παραδοσιακούς.
1: Όχι, ακόμα, αλλά στην πορεία.
0: Ναι, αργότερα που θα είναι και παραπάνω οι επισκέπτες που έχουν ήδη φτάσει αυτή την περίοδο στα Χανιά, υπάρχει ζήτημα σίγουρα εκεί. Γιατί και οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα κρατήσουν μέχρι αργά το απόγευμα, καθώς το συνέδριο είναι όλη τη μέρα, έτσι.
1: Είναι όλη τη μέρα. Να πούμε ότι έκανε το, όπως είπες και εσύ, το χαιρετισμό, την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Ο πρωθυπουργός, αυτό που τουλάχιστον ξέρουμε και από το πρόγραμμα, είναι ότι θα είναι στο συνέδριο 1:30, δηλαδή εκεί μετά από 5-10 λεπτά θα ξεκινήσει και τη δική του ομιλία στο συνέδριο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εννοείται ότι κανείς από τους επίσημους δεν ήρθε από εδώ, δηλαδή από την Οδό Δασκαλογιάννη, όλοι πήγαν από άλλες διαδρομές
0: για να φτάσουν στο συνέδριο προφανώς. Ναι, για να φτάσουν ανάποδα από εκεί πέρα. Υπάρχουν κυκλοφορικές
1: κινήσεις,
0: είναι επιποδός η τροχιά παντού ούτως ή άλλως. Η οδός της Δασκαλογιάννη τώρα βέβαια στην περιγραφή της εικόνας που ξεκίνησα πριν αλλά δεν το ολοκλήρωσα είναι πρωτόγνωρη η εικόνα της, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν σταθεμένα.
1: Είναι
0: ωραία εικόνα, περπατάνε όλοι πεζοί στη μέση του δρόμου. Ίσως είναι και μια καλή ιδέα κάποια στιγμή μελλοντικά να τα δούμε και αυτή πεζόδρομο, γιατί όχι.
1: Όπως, Όπως Χάλιδον, να γίνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Νομίζω ότι τις αξίζει, τις πρέπει.
1: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιατί είναι πολύ συχναστός δρόμος, έχει μαγαζιά, είναι τουριστικός δρόμος, οδηγεί στο λιμάνι. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει ποτέ.
0: Θέλουν
1: αυτό.
0: Θέλουν να γίνουν πολλά πράγματα ότι... πριν, βέβαια. Πολύ
1: ναι,
0: συγκεκριμένοι.
1: Είναι όλα αλληλένδετα σε αυτή την πόλη.
0: Ένα πολύ συγκεκριμένο κυκλοφοριακό σχεδιασμό εκεί για να μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα φυσικά. Αλλά νομίζω ότι
1: ακριβώς,
0: είχε έγκαιρα. Δηλαδή την είδαμε και οι δύο ότι περπατούσε ο κόσμος αεράτα, ωραία.
1: Άνετα.
0: Και μάλιστα
1: άνετα,
0: εκεί
1: άνετα.
0: Τώρα στο
1: νομίζω ότι οι επιχειρηματίες του δρόμου αυτού θα το ήθελαν πάρα πολύ αυτό να γίνει δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Πεζόδρομος, δηλαδή, η Δασκαλογιάννη. Ωραία ιδέα σου πάντως. Θα την κρατήσουμε.
0: Νομίζω ότι μελετάνε, αλλά θέλει χρόνο μάλλον.
1: Πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Να σου πω ότι στην ομιλία τους, τώρα δεν ξέρω το παιδί αυτό που μίλησε από κάποια συλλογικότητα, τέλος πάντων, που ανέλαβε να μιλήσει, είπε ότι αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή ότι εμάς σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε επεισόδια κτλ. Είναι να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά κτλ. Θα επιδιώξουν οι διαδηλωτές να περάσουν και να μπουν στο λιμάνι, αλλά όχι βέβαια στο χώρο του ΚΑΜ, αλλά μέχρι το Αρσενάλι τέλος πάντων, να διαδηλώσουν εκεί ειρηνικά. Τώρα, αυτό τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει, θα το δοκιμάσουν πάντως.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοια...
1: Και σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφεραν, υπάρχει περίπτωση να βγει και νέο ανακοινωθέν πιο μεσημέρι προς απόγευμα για μια δεύτερη, ας πούμε, διαδήλωση.
0: Συγκέντρωση.
1: Επειδή ακριβώς το συνέδριο, όπως είπες και εσύ, δεν θα τελειώσει νωρίς, ούτως ώστε να έχουν κάποια ακόμα διαμαρτυρία το απόγευμα. Αυτό υπόθηκε.
0: Ουσιαστικά διαμαρτύρονται για ένα συγκεκριμένο λόγο, ότι δεν θέλουν να επηρεάσει αυτή η άκρατη ανάπτυξη και η αλλαγή όπως ενστερνίζονται, να επηρεάσει και τον τόπο, το φυσικό περιβάλλον πάνω απ' όλα, τις λειτουργίες που έχει και τις φυσικές καταβολές που μπορεί να υπάρχουν στην Κρήτη διαχρονικά. Δεν θέλουν να επηρεάσει εις βάρος του ντόπιου πληθυσμού, των μόνιμων κατοίκων, του περιβάλλοντος, έτσι η όλη αυτή περαιτέρω εξέλιξη. Οπότε αυτό θα
1: μιλούν ουσιαστικά για ξεπούλημα σε εισαγωγικά της Κρήτης. Real estate, ας πούμε, ότι η Κρήτη γίνεται ένα real estate. Εντάξει, είναι αυτά τα αιτήματα. Είναι πολλά τα αιτήματα. Αλλά έχει να κάνει, τα περισσότερα αιτήματα έχουν να κάνουν αυτό που ακριβώς έχω σκεφτεί, με τον τουρισμό, με την επιχειρηματικότητα, που ας πούμε έχουν δημιουργήσει μια μονοδιάστατη δράση στην Κρήτη, σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Ενώ θα μπορούσε τέλος πάντων να υπάρχει μια πιο ομαλή διαδρομή αφενός και μια διαβούλευση αφετέρου σε όλο αυτό το κομμάτι, σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Πολλά τα αιτήματα, υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις. Όλες οι συλλογικότητες έχουν βγάλει fake volan και τα μοιράζουν.
0: Ναι.
1: Οπότε όποιος θέλει τα βρίσκει και τα διαβάζει. Έτσι, ούτως ή άλλως.
0: Είναι γνωστά τα αιτήματα, αλλά έχουν ανακοινωθεί ούτως ή άλλως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, και βέβαια ο καθένας
1: έχει το δικαίωμα. Είναι τύπου, νομίζω, η επικεφαλής των συλλογικοτήτων, τροφές.
0: Σωστά, τα είχαμε
1: πει. Είχαν αναφερθεί σε αυτά τα αιτήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και στη διοργάνωση τη διαδήλωση, βέβαια, που γίνεται σήμερα στη Σπλάντζια.
0: Πολύ σημαντικό ότι είναι ειρηνικό προς ώρας τουλάχιστον. Το συγκεντρωμένο πλήθος είναι σε ειρηνικές διαθέσεις και βέβαια χωρίς να έχουμε έκτροπα.
1: Και ελπίζουμε έτσι θα πάει και νομίζω έτσι θα πάει. Δηλαδή,
0: φοβάμαι και το ότι αν επιχειρήσουν κάποιοι να κινηθούν προς το λιμάνι, θα υπάρχει κάποια ένταση. Ενδεχομένως, αν το επιχειρήσουν, να φτάσουν μέχρι πολύ χαμηλά. Γιατί υπάρχουν δυνάμεις των αστυνομικών και πολύ ακροβολισμένοι. Είναι πάρα πολύ.
1: Γύρισα το βλέμμα μου εκεί στην είσοδο του λιμανιού, τέλος πάντων.
0: Στα Νεόρια.
1: Τέρμα Δασκαλογιάννη, λίγο πριν τα Νεόρια, λίγο πιο πάνω, που έχει ένα μπλόκο αστυνομικών, και τώρα βλέπω και δυνάμεις των ΜΑΤ να υπάρχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Που ενδεχομένως προληπτικά και αυτοί.
0: Εντάξει, ναι, για λόγους ασφαλείας είναι ακροβολισμένοι σε όλη την ευρύτερη περιοχή, το είδαμε και νωρίτερα. Οπότε θα πάει έτσι και μέχρι το βράδυ αναγκαστικά για να εξασφαλιστεί τουλάχιστον ότι δεν θα έχουμε έκτροπα και να είναι ασφαλής και ο κόσμος που είναι στο ΚΑΜ, αλλά και η πέριξη.
1: Και παράλληλα, αυτό που έχω να σου πω είναι βέβαια ότι οι τουρίστες που περπατούν στον δρόμο βλέπουν με πολύ μεγάλη περιέργεια όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Το έχεις δει και εσύ πολλές φορές.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: οι τουρίστες βλέπουν όλο αυτό. Δεν το περίμεναν, ας πούμε. Τι συμβαίνει εδώ.
0: Τι συμβαίνει, ναι, ρωτάνε. Εντάξει, σε κάθε αντίστοιχη περίσταση είναι όμοια η απορία. Εν πάση περιπτώσει, καλή συνέχεια να ευχηθούμε και στο ρεπορτάζ και σε σένα και να. Εννοείται μας ενημερώνεις αν υπάρξει κάποια.
1: Ναι, οτιδήποτε συμβεί. Ενημερώνουμε αμέσως.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Βασίλης Φουτουλάκης είναι στην πλατεία της Πλάτσιας, όπου είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία. Παράλληλα με το συνέδριο του Economist και του Power Game στο Μεγάλο Αρσενάλι. με αιτήματα πολύ συγκεκριμένα, πολύ δικαία, πολύ αδιαφυσβήτητα. Όλοι νομίζω, αν ρωτήσει κάποιον ανεξάρτητα από πολιτικές καταβολές, θα σου πει ότι ναι, προφανώς πρέπει να προστατευτεί και το περιβάλλον, να προστατευτεί και η τοπική κοινωνία συνολικά από ενδεχομένως μια άκρατη ανάπτυξη που μπορεί να φέρει και δυσάρεστα και κακές συνέπειες όπως έχουμε δει σε άλλες περιοχές ανά διάφορες χρονικές περιόδους.

0: Λοιπόν, και στα άλλα νέα της επικαιρότητας έχουμε ένα μπαράζ και πάλι μεταναστευτικών ροών, το λέγαμε από χθες. Ωστόσο, αυξήθηκαν κατά πολύ οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στο νησί. Μέσα σε 16 ώρες είχαμε 611 άτομα να φτάνουν. Είναι, νομίζω ότι σε σχέση και με τον περσινό Μάιο, την αντίστοιχη περίοδο δηλαδή πέρυσι, είναι πολύ αυξημένες οι ροές. Προφανώς λόγω και της καλοκαιρίας που επικρατεί στα νότια, στην περιοχή της ευρύτερης ανατολικής, νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Το ταξίδι από τη Λιβύη προς την Κρήτη, τα παράλια της Γάβδου και της Κρήτης, είναι εύκολο. Είναι ευκολότερο σε σχέση με. Προφανώς είναι μια περίσταση δύσκολη. 13 περιστατικά διάσωσης από την Ιεράπετα μέχρι και τη Γάβδο, με τις δυνάμεις του λιμενικού να τρέχουν πάνω κάτω, με τη συνδρομή των εναέριων και πλωτών μέσων της Frontex να συνδράμει. Πραγματικά μέχρι και το βράδυ ήταν μια περίοδος δύσκολη, με συνεχείς διασώσεις, με συνεχούς εντοπισμούς που δυσκόλυψε πολύ το έργο των λιμενικών αρχών και βέβαια φορτίζει πολύ τις προσωρινές δομές στο νησί. Και θα είναι ζήτημα και τις επόμενες μέρες, είναι ανησυχητική έτσι, η πρόβλεψη από αυτά που εκτιμούν κυρίως οι λιμενικές αρχές και το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας για το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να έχουμε ένα συνεχόμενο ρεύμα προσφύγων και μεταναστών να φτάνουν αλλεπάλληλα στην Κρήτη. Και από τα των Χανίων θα κάνουμε και δεύτερη σύνδεση, αυτή τη φορά με την περιοχή την ευρύτερη των Ανοργίων. Στη Ζόμινθο θα πάμε, στο αρχαίο Μινωικό Ανάκτορο, όπου εκεί ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου καλύπτει την επίσκεψη που πραγματοποιεί το κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη να είναι στο σημείο, όπου εκεί θα είναι και η επίσημη τελετή, όπως ομοίως και στα Μάλια, για την ανακήρυξη, έτσι, την ένταξη των μηνωικών ανακτόρων της Κρήτης, των 6 μηνωικών ανακτόρων, στον κατάλογο προστασίας της UNESCO, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από τα Νόγια. Βρισκόμαστε στην αρχαία Ζόμινθο, σε έναν εκπληκτικό χώρο, εδώ που σε λίγο αναμένεται να φτάσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε αυτή την τετραήμερη επίσκεψή της στην Κρήτη, με επίκεντρο τα μηνωικά ανακτορικά συγκροτήματα και με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς τους χώρους για την ένταξή τους στον κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα συνολικά, από τον περασμένο Ιούλιο, όταν και μπήκαν τα μνημεία σε αυτό το σε αυτή την πολύ σπουδαία κατηγορία μνημείων όλου του κόσμου. Και αυτό που λέμε συνήθως περικλεί όλες αυτές τις μέρες είναι, αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους από το εξωτερικό αν θα ήταν ή δεν ήταν τα μνημεία αυτά στον κατάλογο της UNESCO, οι 99 θα μας απαντήσουν ότι σίγουρα θα ήταν. Και όμως μιλάμε για μια προσπάθεια που κράτησε μισό αιώνα, 50 χρόνια.
0: Σωστά. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες με τη Φανή την Καλαθάκη, τη συνάδελφο, ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να είναι. Προφανώς.
1: Είναι αυτονόητο, αλλά τελικά από ό,τι.
0: Ήταν δύσκολο. Ήταν περίπλοκο, έτσι.
1: Ήταν δύσκολο. Ναι. Ήταν περίπλοκο, δύσκολο. Και τελικά έγινε αυτό πραγματικότητα μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και του Υπουργείου και εδώ τη τοπική αυτοδιοίκηση και των τοπικών φορέων. Αλλά η ένταξη αυτή καθ' αυτή δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα του μνημείου. Σημαίνει όμως πάρα πολλά πράγματα για τις ευθύνες που έχουν τώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από το Υπουργείο μέχρι και την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς, αλλά και όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες, όλους.
0: Ναι, για την προβολή, για τη διατήρηση, για την ανάδειξη των μνημείων.
1: Διότι η UNESCO βάζει πολύ αυστηρά κριτήρια σε σχέση με την διαχείριση, με τη διάσωση, με τη συντήρηση, με την ανάδειξη, με ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα ζωντανά αρχαιολογικά μνημεία, γιατί είναι μνημεία τα οποία είναι ζωντανή χώροι, κουβαλώντας μια σπουδαία κληρονομιά του μινωικού πολιτισμού, ενδεχομένως και του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
0: Ακριβώς.
1: Και είμαστε σε ένα χώρο εδώ στην αρχαία Ζόμηθο που έχει και μια μοναδικότητα, που είναι το μοναδικό ορεινό μνημείο του μινωικού πολιτισμού, είναι το ανάκτορο του βουνού. Όπως ένα χώρο εδώ στην αρχαία Ζόμηθο που έχει και μια μοναδικότητα, που είναι το μοναδικό ορεινό μνημείο του μινωικού πολιτισμού, είναι το ανάκτορο του βουνού.

0: ο Δήμαρχος Ανογίων, ο οποίος την υποδέχεται, παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, παράγοντες των τοπικών υπηρεσιών της αρχαιολογίας και βέβαια εδώ η τοπική κοινωνία σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Θα γίνει, όπως έγινε και στα υπόλοιπα αρχαιολογικά μνημεία, η αποκάλυψη αργότερα μετά την εκδήλωση της πινακίδας που θα λέει πλέον επίσημα ότι το μνημείο είναι στον κατάλογο της UNESCO, σε ένα χώρο πραγματικά μαγευτικό, ο οποίος ήρθε στο φως το 1982 από την αρχαιολογική σκαπάνη του Άιμνης του Γιάννη Σακελαράκη, και βέβαια συνεχίζεται η προσπάθεια εδώ για την ανάδειξη όλων των θησαυρών που βρίσκονται στην περιοχή, και μέχρι στιγμής είναι και το μοναδικό ορεινό ανάκτορο που γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έχει φέρει ακόμα στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά υπάρχει μια μοναδικότητα εδώ στο χώρο, μια μεγαλοπρέπεια, η οποία βέβαια αποκτά ξεχωριστή σημασία, και από ό,τι έχουμε δει περικλεί αυτές τις μέρες που είναι εδώ η Λίνα Μενδώνη, φαίνεται να το έχουν καταλάβει και οι τοπικοί φορείς, να έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται από εδώ και πέρα. Και επειδή όλα αυτά χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα για να υλοποιηθούν, νομίζω ότι πλέον έχει μπει το νερό στα βλάκια, επιτρέψουμε την έκφραση, για να έχουμε χώρους ακόμα καλύτερους, ό,τι να κάνει με τον περιβάλλοντα χώρο, με την προσβασιμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήταν μάλιστα και προαπαιτούμενο, ειδικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ακόμα και οι όψεις των καταστημάτων που βρίσκονται απέναντι από την είσοδο του Μινωικού Ανακτόρου, ήταν παράγοντας που καθόρισε αν θα είχε επιτυχία έκβαση όλο εγχείρημα ή όχι.
1: Και εκεί συνοψίζεται και όλη η δυσκολία
0: ακριβώς,
1: που είχαμε
0: δεν
1: τόσα
0: έχει
1: χρόνια
0: να κάνει μόνο με τα αρχαία αυτά κατά αυτά, είναι και με τον περιβάλλοντα χώρο.
1: Γιατί...
0: όπου συνήθως υπάρχει μια αναρχιδόμηση, υπάρχει λίγο μια προχειρότητα, υπάρχει λίγο.
1: Και όχι μόνο, έτσι, θα σου πω μια... το γενικό αυτό που λέμε, ως απλείς παρατηρητές, έτσι χωρίς να έχουμε κάποια εξειδικευμένη γνώση προφανώς στα αρχαιολογικά και στα ζητήματα των νεότερων ή παλαιότερων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ότι προφανώς η μεγάλη δυσκολία και στην Κνωσό και στην Κηδονία, εδώ στα Χανιά, είναι ότι συνυπάρχει η αρχαία δόμηση, δηλαδή τα ανακτορικά κτίσματα και οι όλες έτσι περιοχές που εσωκλείονται στην ύστερη μινωική περίοδο, συνυπάρχουν με μια σύγχρονη πόλη ή με τις προεκτάσεις αυτές. Οπότε χρειάστηκε χρόνος, χρειάστηκαν διαδικασίες πολύ επίπονες και εξειδικευμένες, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπουν στον κατάλογο, που είναι βέβαια αφενός μια στιγμή υψηλής σπουδαιότητας, απ' την άλλη βέβαια και μια πολύ μεγάλη ευθύνη που μπαίνει τώρα ξανά.
0: Για πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι συνεχείς.
1: Και καλώς, δεν το λέμε αρνητικά, είναι πολύ καλός, και να έρθουν όλοι πρώτων ευθυνών τους.
0: Προφανώς, και φαίνεται ότι αυτό έχει γίνει και αντιληπτό, διότι κανείς δεν θέλει να υπάρξει κάποια στιγμή η οποία θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Γιατί η προσπάθεια πραγματικά ήταν 5 δεκαετιών, είχε αποτέλεσμα, είχε αυτό το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που προσπάθησαν, ήταν σπουδαίες προσωπικότητες του πολιτισμού, και μετά από 50 χρόνια το καταφέραμε αυτό, οπότε θα πρέπει τώρα όλο αυτό να το διαφυλάξουμε όπως πρέπει.
1: Σωστά. Και είναι βέβαια και μία ευθύνη η οποία δεν σταματάει τώρα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε 5 χρόνια, διότι έχουν ξαναδεί στο παρελθόν πολύ εύκολα, όπως μπαίνεις βγαίνεις, όπως εντάσσονται απεντάσσονται περιοχές από τον κατάλογο της UNESCO, αν δεν πληρούν προϋποθέσεις και αν δεν δοθεί ιδέουσα σημασία, σοβαρότητα, αλλά και έτσι θέρμη πάνω στην προστασία και ανάδειξη αυτών των περιοχών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, εφόσον ήρθε και υπουργός, σας αφήνω να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια σε ένα Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, εκεί στο ανακτορικό κτίσμα το Μινωικό στην αρχαία Ζόμινθο, στα Ανόγια, που σήμερα γίνεται και εκεί αυτή η επίσημη τελετή για την ένταξη των ανακτορικών κτισμάτων, των 6. Κνωσός, Φεστός, Ζάκρος, Τα Μάλια, η Ζόμινθος και η Αρχαία Κηδονία στον κατάλογο της UNESCO, στα προστατευόμενα, στα προστατευόμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς ουσιαστικά στις περιοχές αυτές.

Και βέβαια, σύν της άλλης, για να προλάβω να τα πω λίγο τα σημαντικά πριν μας πάρει ο χρόνος, διότι ξεφύγαμε λίγο. Είχαμε μια φυτεία μαμούθ χθες στα Χανιά. Ανακαλύφθηκαν πάνω από 1.300 φυτά κάναβης σε δασική περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής για 3 άτομα, 2 29χρονους και 1 25χρονη, καθώς και έναν 39χρονο αλλοδαπό. Οι πρώτοι 3 είναι οι μεδαποί. Σε βάρος τους έχει σηματιστεί δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και οι ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Έγιναν αυτές οι ανευρέσεις. Πολλά τα όσα συμβαίνουν, προφανώς. Καλώς γίνονται οι έλεγχοι και να συνεχίσουν, διότι πραγματικά πρέπει να μπει τέρμα και με αυτή τη βάσανο των ναρκωτικών ουσιών.

Και παράλληλα, όπως ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Χανιά για την έναρξη του συνεδρίου του Economist και του Power Game, προφανώς θα ακολουθήσει και ένα άλλο πρόγραμμα. Παράλληλο, το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στο βάμο από κορώνου, εκεί όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σπουδαίου Νίκου Παπαδάκη, του τέως προέδρου του Ίδρυμα Ελευθερίος Βενιζέλος, του Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθερίος Βενιζέλος, ενός ανθρώπου που έχει ταυτίσει τη διαδρομή του, την προσωπική, με την ανάδειξη, τη διάσωση και την διάδοση του εμβληματικού έργου, του σπουδαίου εθνάρχη μας, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και δυστυχώς η εκτιμία του μετά τη θλίψη πρέπει να έχει και την ανάλογη τιμή. Οπότε τα αποκαλυπτήρια της προτομής θα γίνουν υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βέβαια θα ακολουθήσει και όλη η άλλη εκδήλωση εκεί. Αυτά τα ολίγα. Είναι ένα τριήμερο που ακολουθεί, που όσοι το έχουν θα το απολαύσουν. Ήδη έχουμε κάποιες εκδρομήσεις που φτάνουν στην Κρήτη. Κάποιοι άλλοι από εδώ θα φύγουν να πάνε σε άλλα σημεία. Καλά να περάσετε με προσοχή, να γυρίσουμε όπως φεύγουμε όλοι, και τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί, αλλά την Τρίτη και πάλι εδώ για μία ακόμα εκπομπή RGN. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Περικλής Κουκλάκης. Από τον Γιώργο Βλαζάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και τη Γλυκερία τη Γρηγορίου, θα σας ευχηθούμε καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο, με καλό από την Τρίτη και πάλι μαζί. Γεια σας.

άγχος. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτό θα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην Ερτ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει

Φίλες και φίλοι των σπόρων, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για σπόρο» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Και όπως είπαμε, μια εκπομπή μεταφέρει τον παλμό της εξέλιξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει focus και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου, ο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή τι συμβαίνει με τα γραφικά του Όφη, πώς διαμορφώνεται το πλάνο για την τρίτη εθνική της νέας αγωνιστικής περίοδου, τι να υπάρχουν από τα Χανιά και τις εξελίξεις στην ομάδα των Χανίων. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια σημαντική κίνηση που έκανε η αναγέννηση Αρκολοχωρίου στο μπάσκετ, η οποία παρέμεινε στην δεύτερη εθνική ζητώντας wild card για να παίξει στην Elite League, την ονομαζόμενη παλιά Α2 εθνική κατηγορία του μπάσκετ. Για το λόγο αυτό θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μανώλη Μαραγκάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, από τον τελικό του Champions League που γίνεται αύριο στις 7 στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης. Η γεμάτη ενέργεια και ανανεωμένη μετά την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια Arsenal θα αναμετρηθεί με την πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του τροπέου την Paris Saint-Germain. Οι κανονιέρδες θέλουν να γίνουν ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, δηλαδή να φτάσουν στην απόλυτη διάκριση για πρώτη φορά στην ιστορία τους, κάτι που κατάφεραν πέρυσι οι Παριζιάνοι με τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο, επικρατώντας το τελικό του Μονάχου με 5-0 της Ίντερ, σπάζοντας παράλληλα το ρεκόρ εύρος νίκης σε τελικό της διοργάνωσης Champions League ή Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Η Paris Saint-Germain, έχοντας πλέον την επιτυχημένη εμπειρία του περσινού τελικού, είναι σε θέση φαβορή για το φετινό και για το φετινό τρόπαιο, στον οποίο τελικό έφτασε ξανά μετά από τον δύσκολο δρόμο των play-offs, αποκλείοντας κατά σειρά Μονακό, Chelsea, Liverpool και Bayern Μονάχου. Η Arsenal απέναντίας, τερματίζοντας την πρώτη θέση της Link Face, έκανε βατό το μονοπάτι της αφού αντιμετώπισε και άφησε εκτός συνέχειας κατά σειρά της Bayer Leverkusen, Sporting Λισαβόνας και Ατλέτικο Μαδρίτης.

0: Ένα σημαντικό παιχνίδι. 7 η ώρα λοιπόν σήμερα το βράδυ στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης, Paris Saint-Germain Arsenal. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Από την Paris Saint-Germain υπάρχουν παίκτες που αξίζει να δει κανείς, όπως η επιθετική, ο Κφαρατσχέλια, που και εννοείται ο κάτοχος της χρυσής μπάλας, ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ξεχώρισαν ακόμα φέτος η Βιτίνια και ο Ζωάο Νέβες στο κέντρο, ενώ ο ασταμάτητος αρχηγός Μαρκίνιος ήταν και πάλι εντυπωσιακός τη φετινή περίοδο. Αίτητη μέχρι και το τελευταίο και συγκρότηση πιο δύσκολο στάδιο, η Arsenal έχει δεχτεί μόλις 8 τέρματα σε 14 αγώνες. MVP είναι ο Ντέγκλαν Ράις, που κάνει μια ονειρική σεζόν, όμως και φέτος την ομάδα βοήθησαν παίκτες όπως ο Σάκα και ο Μαρτινέλη. Ο τελικός θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά μέσα από το Cosmote Sport 1 High Definition και από το ελεύθερο κανάλι του Mega. 7 η ώρα λοιπόν αύριο, τελικός Paris Saint-Germain Arsenal στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης. Για την ιστορία πολυνίκης του θεσμού, είναι η Real Madrid με 15 τρόπαια, ακολουθούν η Bayern με 7 και η Milan, συγγνώμη, με 7 και με 6 τρόπαια η Liverpool και η Bayern Μονάχου και στη συνέχεια η Barcelona με 5 και ο Ajax με 4. Να πάμε και στο μπάσκετ, όπου έχουμε τα ημιτελικά της GBL, της Α1 δηλαδή, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ δύσκολα με 114-102 στην παράταση, 96-96 ο κανονικός αγώνας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δείχνει να μην βρίσκεται σε καθόλου καλό αγωνιστικό φεγγάρι σχεδόν από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ενώ ο Ολυμπιακός, παρότι ζούσε στα πανηγύρια της κατάκτησης της Ευρωλίγκας, κέρδισε την ΑΕΚ σχετικά εύκολα με 94-77. Οι ρεβάνς των ζευγαριών θα δοθούν αύριο. Στις 3 παρα 10 θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Να υπενθυμίσουμε ότι οι νικητές των ζευγαριών που θα φτάσουν πρώτοι στις δύο νίκες θα πάρουν την πρόκριση για τον τελικό του πρωταθλήματος. Και στην Α1 Απόλλωνα στους τελικούς, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε 20-14 εκτός έδρας και κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι 15-12, ενώ για τις θέσεις 3-4 ο Απόλλωνας Μήνης έχει προβάδισμα πάρει απέναντι στην Βουλιαγμένη με 1-0, την οποία είχε κέρδισει με 14-13. Πάμε και στα δικά μας, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Οφή.
1: Για να δούμε αυτή τη φάση στην περιοχή, είναι ο Θοδωσουλάκης, το shoot goal! 1-1, δύο φάσεις, δύο goal. 1-1, Θεοδωσουλάκης ισοφαρίζει στο 10ο λεπτό. 1-1, Όφη Λεβαδιακός.
0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στο ρεπορτάζ του Όφη, όπου μέχρι στιγμής έχουμε μόνο αποχωρήσεις. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι πέρα από τις αποχωρήσεις του Νέιρα, του Λαμπρόπουλου, του Χριστόπουλου, του Μπαϊνοβιτς και του Χάτζη Θεοδωρίδη από πλευράς ποδοσφαιριστών, αποχώρησε από την ομάδα team manager ο Σάββας Τσαμπούρης και οι σκάουτερ της ομάδος ο Δημήτρης Μάρκος και ο Χρήστος Παπαντονόπουλος. Όφη είναι έτοιμος πάντως να τους αντικαταστήσει. Είχε ακουστεί το όνομα του Κώστα Γιαννούλη και πράγματι είχαν γίνει κάποιες επαφές, όμως η υπόθεση αυτή δεν προχώρησε, καθότι ο παίκτης έχει οικογενειακές υποχρεώσεις στην Κατερίνιο που διαμένει και δεν μπορεί αυτή την περίοδο να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι λοιπόν Όφη έχει ρίξει τα δίχτυα του προς άλλες κατευθύνσεις, ψάχνοντας το κατάλληλο πρόσωπο για να επανδρώσει την ομάδα του Όφη. παράλληλα βεβαίως και με τα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τον Δημήτρη Μάρκο και τον Παπαντονόπουλο. Στα μεταγραφικά πάντως το κλειδί είναι στα χέρια του Χρήστου Κόντι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες. Να πούμε ότι η πρώτη στόχη είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Μάλιστα λέγεται ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ενημέρωσε την ομάδα του Πανετολικού ότι θα ενεργοποιήσει το buyout και θα επιστρέψει στο Ηράκλειο, και όπως όλα δείχνουν, αυτό που δεν έγινε πέρυσι, η μεταγραφή του δηλαδή στον Όφη, την οποία έκοψε ο Νίκος Νταμπίζας λόγω ηλικίας, αναμένεται να γίνει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου φέτος. Και λέμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου φέτος, διότι αν δεν πέσουν υπογραφές, το έχουμε πει πολλάκες από αυτή εδώ τη συχνότητα, από αυτήν εδώ τη θέση, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για το οτιδήποτε, καθώς τα πάντα μπορούν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή. Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται και η υπόθεση του Χρήστου Σχέλη, του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χρήστος Κόντης από την κοινή του θητεία στον Βόλο. 26 ετών ο Χρήστος Σχέλης, ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει οδηγήσει τον Χρήστο Κόντη στην εισήγησή του για να τον αποκτήσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ο 26χρονος Χρήστος Σχέλης, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του τα τελευταία χρόνια, είτε παίζοντας στον Πανετολικό είτε στον Βόλο. Έχει μια σταθερά καλή πορεία, γεγονός που με την ταχύτητά του, τα σωματικά του προσόντα και την εμπειρία του έχουν δώσει το δικαίωμα στον Χρήστο Κόντι να τον κατατάξει στις πρώτες θέσεις των υποψήφιων προς μεταγραφή κεντρικών αμυντικών του Όμφη. Ενδεχομένως, αν αποκτηθεί ο Σχέλης, να μην πάρει άλλο κεντρικό αμυντικό, διότι ήδη στην ομάδα υπάρχουν ο Κρίσμανης, ο Κοστούλας, ο Πούγκορας και ο Κοντεκάς, για τον οποίο ο Όφη θέλει να δώσει φέτος χρόνο. Κοντεκάς, ο οποίος στάθηκε άτυχος με τον σοβαρό τραυματισμό του και την απουσία για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από την ενεργό δράση, όμως είναι ένας νεαρός και πολύ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής και ο Όφη θέλει να επενδύσει πάνω του. Έτσι λοιπόν, Όφη, με την απόκτηση του Σχέλη, μάλλον ολοκληρώνει τις μεταγραφές του στη θέση των κεντρικών αμυντικών. Τώρα για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη ενδεχομένως να έχουμε σύντομα εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Για τα συμβόλαια που λήγουν, δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε επαφές με τον Άρη, λέγεται ότι υπάρχει και εδώ μια διαφορά στο οικονομικό. Όφη του έχει προσφέρει συμβόλαιο μικρότερο από αυτό που του έδινε τα δύο τελευταία χρόνια που αγωνιζόταν στην κριτική ομάδα, γύρω στις 250.000 ευρώ. Ο Φούντας ζητάει παραπάνω. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό και με τον Άρη. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση. Ο Σαλσέδο θα φύγει μάλλον για το εξωτερικό. Τα χρήματα που ζητάει, 400-500.000 ευρώ για συμβόλαιο ενός έτους, είναι πάρα πολλά για τον Όφη, και καλά κάνει ο Όφη και δεν τα δίνει. Δεν πρέπει να χαλάσει και την ισορροπία στα αποδυτήρια, αλλά και την οικονομική του υγεία εν ευθέτω χρόνο. Ο Σεγγέλια μάλλον θα αποχωρήσει, ενδεχομένως να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Δυναμό Τυφλίδας, καθώς τον θέλει ο Κιατσπάγια. Ενώ για τον Μπόρχα Γκονζάλες αφήνουμε ένα μικρό περιθώριο παραμονής στον Όφη. Υπάρχει το πρόβλημα με τους τραυματισμούς, παρότι ένας παίκτης ιδιαίτερα επιδραστικός και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι του Όφη, οι πολλές και συχνές απουσίες του έχουν δημιουργήσει ένα θέμα όσον αφορά την παραμονή του στον Όφη. Για τον Αθανασίου τα έχουμε ξαναπεί, εάν δεν πάει στην προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, εάν ο Χωσέν Λουίς με τη Λίμπαρ δεν τον θεωρήσει ως μια από τις επιλογές του για το ρόστερ, τότε ο Όφη έχει τον πρώτο λόγο, και όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν υπολογίζει τον Αθανασίου στις επιλογές του.

Να πούμε και για τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική μας ομάδα για να τον δούμε τη μεθεπόμενη Κυριακή στο Ηράκλειο, ότι τα ιταλικά ΜΜΕ γράφουν ότι είναι στο στόχαστρο της Φιωρεντίνας. Δεν ξέρουμε αν θα ενεργοποιηθεί το συμφωνητικό με την Bournemouth και να καταλήξει με οριστική μεταγραφή στην Bournemouth, όπου είχε πάει δανεικός, αλλά δεν έπαιξε φέτος. Αν γίνει μεταγραφή, δικαιούται και από εκεί χρήματα. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι για το Σάββα Τσαμπούρη ανακοινώθηκε η παρουσία του ως αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Τρίπολης, στον οποίο συνεχίζει ως πρώτος προπονητής στην ομάδα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με τον οποίο ολοκλήρωσε την σεζόν του ο Αστέρας Τρίπολης. Και για τον όφημα για τη θέση του Σάββα Τσαμπούρη θα δούμε τις προσεχείς ημέρες τι μέλη γενέστε.

0: Λοιπόν, πάμε και στην εθνική μας ομάδα, όπου σε αυτήν έχει κληθεί ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έχει ήδη 10 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος συγκεντρώθηκε εχθές σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει τη μίνι προετοιμασία της για τα φιλικά με τη Σουηδία στις 4 του Ιουνίου εκτός έδρας και 3 μέρες αργότερα την Κυριακή 7 του μήνα με την Ιταλία εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Ιβάν Γεβουάνοβιτς σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ιδιαίτερα δύσκολη, όπως υπογράμμισε, και ότι τα δύο αυτά τεστ αποτελούν και μοναδική ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα προκειμένου να δουλέψει και να βελτιωθεί. Για να ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γεβουάνοβιτς για αυτό το θέμα, για αυτά τα δύο φιλικά.
1: Αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. Δύο φιλικά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στη Κρήτη. Έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Ιβάν Γεβουάνοβιτς για τα φιλικά με την Σουηδία εκτός έδρας Τετάρτη και με την εθνική μας ομάδα τη μεθεπόμενη Κυριακή 7 του μήνα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι ήδη τα εισιτήρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού Κυριακή 7 του Ιούνιου στις 10 το βράδυ έχουν ξεκινήσει και η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από το Πάμε Εθνική και την Ticketmaster, ενώ η διάθεσή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι εξαντλήσεώς τους. Να πούμε ότι τα εισιτήρια κοστίζουν από 10 έως 30 ευρώ στην θύρα 1, είναι εισιτήριο για τους VIP, και να πούμε ότι στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Ο Θανάσης Ανδρούζος λοιπόν είναι στην εθνική μας ομάδα, αλλά και άλλοι παίκτες του Όφη βρίσκονται στις άλλες εθνικές ομάδες. Στην εθνική νέων μάλιστα ξεκίνησε βασικός ο Καινουριάκης, η εθνική νέων η οποία έχασε από την Αγγλία με 2-1 στο παιχνίδι που διεξήχθη στο δασάκι της Άχνας. Να πούμε ότι εκτός από τον Καινουριάκη που ξεκίνησε βασικός, αλλαγή μπήκαν ακόμα 3 παίκτες της κριτικής ομάδας, ο Λαγουδάκης, ο Κνάρης και ο Σιτμαλίδης.

Η αναδιάρθρωση, όπως αναμενόταν, φίλες και φίλοι, δεν περπάτησε μετά το διοικητικό συμβούλιο που έγινε την περασμένη Τετάρτη στην Super League. Επομένως, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του για όλες τις εθνικές κατηγορίες. Εφόσον λοιπόν δεν έγινε η αναδιάρθρωση για την Super League, δεν θα γίνει η αναδιάρθρωση και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Επομένως, από εκεί και πέρα, μένει να φανούμε ποιες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή στην Super League 2 και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Για την Κρήτη και ειδικότερα για τα Χανιά, τα έχουμε ξαναπεί, περιμένουμε την διοίκηση των Κύπριων να τοποθετηθεί επίσημα και να δείξει το στίγμα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, για τα θέματα που αφορούν τα Χανιά της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική ενημέρωση ούτε για το οργανωτικό πλάνο, ούτε για το όνομα με το οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα αυτή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω πάλι αυτή την διαδικασία. Θα δούμε όμως και εδώ τι θα γίνει τις προσεκτικές ημέρες. Να πούμε ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία με τον Νίκο Νιόμπλια, ο οποίος αναμένεται να λάβει την τεχνική ηγεσία της χανιώτικης ομάδας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής και ενδεχομένως να έχει ως βοηθό τον Ηλία Κότσιο, ο οποίος δεν βρήκε ομάδα στην Κρήτη μετά την αποχώρησή του από τον Εργοτέλη για την τρίτη εθνική ομάδα, για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όλες οι ομάδες σχεδόν της τρίτης εθνικής έχουν βρει προπονητές. Εκτός από την Επισκοπή, οι υπόλοιπες ομάδες και το Γιούκτα, ο οποίος βεβαίως δεν έχει ανακοινώσει επίσημα προπονητή, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, προπονητή στην ομάδα του Γιούκτα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός εγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι ο Ανέστης Αναστασιάδης. Ο Εργοτέλης θα έχει τον Μανώλη Σουτζή, η Χερσόνησο στο Μάριο Σιφάκη, στο Ναό θα είναι ο Νίκος Σουτζής, στο Μπο Αντώνης Ανδρουλάκης, στο Γιούκτα Φαβορεί ο Ανέστης Αναστασιάδης, στην Νεάπολη συνεχίζει ο Γιάννης Κουλούρα, στον Άγιο Νικόλαο υπέγραψε ο Νίκος Σουριάς, στον Ρυθμιακό παρέμεινε ο Ανδρέα Τσουπάκης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στα Χανιά όπως δουν τα πράγματα θα αναλάβει ο Νίκος Νιόμπλια, στον Πανοκριτριακό ανέλαβε ο Γιώργος Κόλτζος, στον Πλατανιά ο Τάκης Διακάτσης και μένει να δούμε στην Επισκοπή ποιος θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει την ρεθυμιώτικη ομάδα. Για την τρίτη εθνική να πούμε ότι για την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, όπου αναμένεται να συζητηθεί εξονυχιστικά η νέα προκήρυξη της τρίτης εθνικής. Το πλάνο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει δομή με 10 ομίλους των 12 ομάδων ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, ορίζονται οι αρχές Ιουλίου. Σε περίπτωση που προκύψουν κενά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι δευτεραθλήτριες και τριταθλήτριες από την ίδια ένωση, ενώ σε ένα ακραίο σενάριο μειωμένου αριθμού συμμετοχών η διοργανώτρια αρχή είναι έτοιμη να αναπροσαρμόσει τον αριθμό και τη σύνδεση των ομίλων. Να πούμε ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η επίσημη σέντρα του πρωταθλήματος πηγαίνει για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το ποδοσφαιρικό καλεντάρι ανοίγει με το κύπελο Ερασιτέχνων στις 2 με 3 Σεπτεμβρίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες τρίτης εθνικής μαζί με τις κυπελούχες των κατατόπους ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων. Στην Κρήτη κυπελούχοι είναι Χερσόνησος από το Ηράκλειο, το Βραχάς από το Λασίδι, ο Πλατανιάς από τα Χανιά και ο Ρεθυμνιακός από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου.

0: Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ, πάμε στον Όφι. Να υπενθυμίσουμε ότι του χρόνου θα έχουμε δύο ομάδες στην Βόλεϊ Λίγκ, τον Όφι και, και τον νέο Όπερ. Στον Όφι επέστρεψε ο Χανιώτης, 29χρονος λίμπερος, ο Γιώργος Μιχελάκης, από τους κορυφαίους λίμπερο στην κατηγορία. Ο Μιχελάκης πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟ, κάνοντας εξαιρετική σεζόν, φτάνοντας μέχρι και τους τελικούς του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μιχελάκης είναι από τους κορυφαίους παίκτες σε υποδοχή στην Βόλεϊ Λίγκ και επιστρέφει ξανά στον Όφι να τον ενισχύσει και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Νέος προπονητής στον Όφι μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη για το Ζάουν είναι ο Φρανκ Ντεμπέστελε, ένα όνομα πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Ο Βέλγος τεχνικός ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος προπονητής ήρθε στην Κρήτη μετά την παρουσία του στους τελικούς του ΣΕΒ Challenge Cup με την Lindemans Alsta, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει ως παίκτης τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Φρανκ Ντεμπέστελε όταν επισκέφθηκε τα γραφεία του Εραστέχνη Όφι και μίλησε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Γιάννη Δανδάλη, και άλλους παράγοντες της κριτικής ομάδος. Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
1: No, it was I'm here now 1 hour and it's already the fantastic people that I met.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ μόλις μια ώρα και έχω δει φανταστικούς ανθρώπους στα γραφεία της ομάδος, αλλά και μέλη του staff, όπως ο Ανδρέας Ανδρεάδης και ο Δημήτρης Λατιλίδης και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ένα πολύ όμορφο καλωσόρισμα για μένα. Με έχουν κάνει να νιώθω για το σπίτι μου. Για την ομάδα του Όφι τόνισε. Ξέρω για τον Όφι ότι πέρυσι κατέλαβε την πέμπτη θέση στην Ελληνική Λίγκα, που είναι η καλύτερη θέση που είχε η ομάδα στην ιστορία της. Είναι μια ομάδα που μεγαλώνει. Το σημαντικό είναι ότι δεν το κάνει γρήγορα, αλλά βήμα-βήμα. Για την επιστροφή του στην Ελλάδα, είπε: αγαπώ την Ελλάδα, τους ανθρώπους, τους φιλάθλους και τα στάδια. Η ατμόσφαιρα του Βόλεϊ είναι πραγματικά όμορφη. Ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είχε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, αλλά έχει γίνει ξανά δυνατό και έχει καλό ανταγωνισμό.
1: It's really nice with this mentality.
0: Για το Challenge Cup, για την πρώτη συμμετοχή του Όφι, επεσήμανε ο Ντεμπέστελε. Είχα πολύ καλή πορεία με την πρώην ομάδα μου στο Challenge Cup. Φτάσαμε μέχρι τους τελικούς. Είναι μια όμορφη διοργάνωση. Θα είναι καλό για τον Όφι που θα παίξει το Challenge Cup. Έχει καλές ομάδες, αλλά και ομάδες που μπορείς να ανταγωνιστείς. Είναι η πρώτη φορά που ο Όφι παίζει εκεί και θα πρέπει να βρούμε το δρόμο για καλά αποτελέσματα. Θα πάμε με αισιοδοξία και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.
1: For the football in general in Greece, because I think.
0: Τέλος, για το μήνυμα που στέλνει στους οπαδούς του Όφι, ο Φρανκ Ντεμπέστελε επεσήμανε. Το μήνυμά μου για τους φιλάθλους του Όφι είναι να έρχονται στο γήπεδο γιατί τους χρειαζόμαστε. Ελπίζω να απολαύσουν τις νίκες μας και να βοηθήσουν την ομάδα.
1: No, it's a really nice competition. I think for Όφι will be the best competition to play in it. You can have good teams.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Φρανκ Ντεμπέστελε, ο νέος τεχνικός του Όφι, ο 49χρονος τεχνικός του Όφι, που ανέλαβε την κριτική ομάδα στη θέση του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος ευνίδιος αποχώρησε έχοντας καλύτερη οικονομική πρόταση από τον Ζαόν και μετακόμισε στην Αθήνα. Ο Όφι, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά να στελεχώνεται και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κράτησε όλα τα βασικά του στελέχη, κράτησε τον Μιχαήλοβιτς, κράτησε τον Μίτιτς, κράτησε τον Πίτου Μάκινεν, πήρε τον Γιώργο Μιχελάκη, τον επέστρεψε στην Κρήτη, τον 29χρονο Χανιώτη Λίμπερο, αρχίζει σιγά σιγά να οργανώνεται για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Λέγαμε φίλες και φίλοι στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η κίνηση της ομάδος του Αρκαλοχωρίου να καταθέσει επίσημα αίτηση wild card με σκοπό την άνοδο στην Elite League, την παλιά Α2 εθνική κατηγορία που λέμε, αποτελεί μια πολύ σημαντική και φιλόδοξη στιγμή για το σωματείο της Κρήτης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της ομάδος, τον Μανώλη Μαραγκάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μαραγκάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαλιτάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μαραγκάκη, η αναγέννηση έκανε το μεγάλο βήμα και τήθηκε wild card για την Elite League. Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο πίσω από αυτή την απόφαση και πότε νιώσατε ότι η ομάδα είναι διοικητικά και οργανωτικά έτοιμη για το επόμενο επίπεδο?
1: Σίγουρα ήταν μια απόφαση που την έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ. Τη δουλεύουμε εδώ και καιρό. Είμαστε 4 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Προσπαθούμε με το οργανωτικό πλαίσιο που έχουμε θέσει σαν ομάδα και με όλη τη διαχείριση που κάνουμε στην ομάδα κάθε χρόνο να προσθέτουμε και ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την πορεία. Και πιστεύω ότι είναι όριμο, γιατί επιστρέψαμε και στο γήπεδό μας μετά από 2 χρόνια φιλοξενία στα 2 αγοράκια και είμαστε πλέον όριμοι στο να διεκδικήσουμε την κάρτα για να βγούμε στην Α2 και να προσφέρουμε στιγμές χαράς και στην κοινωνία μας αλλά και σε όλη την Κρήτη που εδώ και καιρό έχει να δει ομάδα στην Α2, αν φυσικά την πάρουμε.
0: Ήταν μια σκέψη που την είχατε από καιρό ή απλά τώρα οι συνθήκες ορίμασαν για να την υλοποιήσετε?
1: Είχαμε και πριν 2 χρόνια καταθέσει, απλώς δεν το είχαμε δημοσιοποιήσει. Mm-hmm. Αλλά τώρα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, γιατί είναι ευκαιρία, θεωρώ, και στα δρόμενα της κατηγορίας, έτσι όπως έχει αναβαθμιστεί και η Α2, αλλά και η δυσκολία που υπάρχει, μεγάλη δυσκολία που υπάρχει πλέον και στη Β' Εθνική, θεωρώ πάντα να δίνουμε ένα κίνητρο ώστε να είμαστε σε εγρήγορση όλοι όσοι ασχολούμαστε γύρω από την ομάδα, αλλά και η κοινωνία.
0: Κύριε Μαραγκάκη, η National League 1, η Β' Εθνική όπως τη λέμε, είναι μια άκρος ανταγωνιστική κατηγορία. Θεωρείτε ότι η συνολική παρουσία της ομάδας και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά σας για να εγκριθεί το αίτημα από την ΕΟΚ?
1: Όχι μόνο από την Β' Εθνική. Θεωρώ ότι όλη αυτή η πορεία μας στις εθνικές κατηγορίες τα 4 χρόνια βγάζει μια υγεία. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε όσοι αθλητές έχουν έρθει και έχουν αγωνιστεί με την αναγέννηση, όσοι έχουν φιλοξενηθεί αντίπαλες ομάδες από την ομάδα μας, αλλά και όλος ο μπασκετικός κόσμος βλέπει πολύ καλά την υγεία που βγάζει το σωματείο μας. Και σε αυτό φυσικά είναι η επιλογή προσώπων που έχουν γίνει από την πρώτη μέρα που έχω αναλάβει και πρόεδρος. Γιατί χωρίς την σωστή επιλογή προσώπων, είτε λέγονται προπονητές, είτε αθλητές, είτε συνεργάτες, αυτή η επιτυχία δεν θα μπορούσε ποτέ να έρθει.
0: Κύριε Μαραγκάκη, η Elite League απαιτεί σαφώς μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα, πιο απαιτητικά κριτήρια, ρόστερ μεγαλύτερο. Υπάρχει απαραίτητη οικονομική θωράκιση και η στήριξη από χορηγούς της Κρήτης και όχι μόνο ώστε να υποστηριχθεί αυτό το εγχείρημα σε βάθος χρόνου?
1: Ο στόχος μας είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να καθιερωθούμε στην Elite League. Σίγουρα υπάρχει, γι' αυτό το λόγο και μπήκαμε σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε, δεν ξέρω αν είναι εδώ στην Κρήτη, σίγουρα είμαστε η μόνη ομάδα που έχουμε τόσους πολλούς χορηγούς που μας στηρίζουν. Έχουμε το μοντέλο πολύ με λίγα, αλλά σίγουρα τώρα έχουν διαφερθεί να μπουν και περισσότεροι ώστε να στηρίξουμε αυτή με περισσότερα χρήματα, ώστε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά ώστε να μπορέσουμε να καθιερωθούμε στην Elite League.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ομάδα κατά το παρελθόν έχει κάνει εντυπωσιακές κινήσεις στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι. Πώς επηρεάζει η αναμονή της Wild Card τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας? Κτίζεται μια ομάδα με ορίζοντα την Elite League ή υπάρχει και διπλό πλάνο στο μυαλό σας? Και πότε περιμένετε να έχετε κάποια νέα από την αίτησή σας για την Wild Card?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε, πιστεύω, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να ανακοινωθεί. Τώρα περιμένουμε να γίνει παρουσίαση των προτάσεων από όλες τις ομάδες που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί, γιατί το γνωρίζει και η Ομοσπονδία, ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός. Όποια ομάδα πάρει την κάρτα να μπορέσει να προλάβει να κάνει το σχεδιασμό. Αλλά δεν σας κρύβω ότι κάνουμε και κάποιες διερευνητικές ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στο στόχαστρο κάποιους αθλητές και για τη μία κατηγορία αλλά και για την άλλη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Έχετε και κάποια εικόνα για πόσες ομάδες κατέθεσαν έτοιμα για Wild Card?
1: Αυτή που ανακοίνωσε είναι ο Απόλλων Πάτρας. Mm-hmm. Δεν έχουμε, δημόσια δεν έχει βγει κάποια άλλη. Ίσως να είναι μία ή δύο ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως για μία κάρτα.
0: Ωραία. Πάντως το Αρκαλοχώρι έχει αποδείξει, κύριε Μαρακάκη, ότι αγαπάει το μπάσκετ και γεμίζει τα γήπεδα. Το βλέπουμε όταν έπαιζε η ομάδα εκεί. Τι θα σήμαινε για την τοπική κοινωνία που έχει περάσει και αρκετές δύσκολες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, η παρουσία μιας ομάδας στη δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία της χώρας?
1: Σίγουρα αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει έχει γεννηθεί. Σίγουρα είναι ιστορικό σωματείο το Αρκαλοχώρι και μπασκετική περιοχή που έχει προσφέρει και σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ, είτε διαιτητές, είτε παίκτες, είτε προπονητές. Αλλά τώρα ξεκίνησε και γεννήθηκε από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έγινε το 2021. Και τότε πραγματικά η ομάδα έδωσε, γιατί ο κόσμος τότε είχε την ανάγκη να κρατηθεί από κάτι θετικό, από κάτι που να του δίνει ελπίδα και χαμόγελο. Νομίζω ότι η ομάδα μας κατάφερε τότε να παίξει αυτό το ρόλο και αγκαλιάστηκε και από την κοινωνία αλλά και πιστεύω και από τον μπασκετικό κόσμο της Κρήτης, και αυτό μας έδωσε περισσότερη όθηση ώστε να ασχοληθούμε περισσότερο, να οργανωθούμε περισσότερο βήμα-βήμα και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που σε περίπτωση που πραγματικά εγκριθεί θα είναι μια ιστορική στιγμή για τον τόπο μας αλλά και συνολικά για το κρητικό μπάσκετ.
0: Επανερχόμενο στο σχεδιασμό τώρα, εάν η ομάδα πάρει την Wild Card, έτσι, για την Elite League, την Α2, αυτό σημαίνει ότι πάμε για εκβάθρον αλλαγής του ρόστερ της ομάδος από το προπονητικό staff μέχρι και τον τελευταίο? Πώς το έχετε στο μυαλό σας, για να καταλάβουμε και εμείς το λέω αυτό?
1: Κοιτάξτε, το προπονητικό staff δεν αλλάζει, γιατί αυτός είναι και ένας κύριος και μεγάλος λόγος που έχουμε κάνει αυτή την πορεία. Mm-hmm. Το Μύρο τον Παπαδάκη θα τον στηρίξουμε, γιατί αυτός μας έχει στηρίξει 7 χρόνια από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή και έχει δώσει πραγματικά την ταυτότητα και στην ομάδα αλλά και γενικότερα στις κατηγορίες τεχνικές, ότι μπορεί και είναι αντάξει ώστε να συνεχίσουμε σε αυτές τις επιτυχίες. Όσον αφορά το ρόστερ, σίγουρα θα γίνουν μεγάλες αλλαγές, γιατί καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο ανεβαίνει πάρα πολύ, άρα θα χρειαστεί παίκτες που να βοηθήσουν στο να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά σίγουρα θα μείνουν και παίκτες που θα μπορούν να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή.
0: Και εδώ να πω τώρα, να πάρω την μπάσα, την ασίστ, ότι στην Elite League επιτρέπονται και δύο ξένοι, έτσι, γεγονός που αλλάζει πλήρως και τις ισορροπίες σε σχέση με την National League. Ναι, έχει γίνει κάποια προεργασία με τον προπονητή στο κομμάτι αυτό, μια που είπατε ότι δουλεύετε σε ένα διπλό πλάνο και National League και Elite League?
1: Σίγουρα. Ο προπονητής βλέπει καθημερινά παίκτες, μιλάει με μάνατζερ, βλέπουμε, στείνουμε, σας είπα, και στα δύο, κοιτάζουμε και τα δύο πλάνα και σίγουρα οι προτάσεις του θα ολοκληρωθούμε όταν θα ολοκληρωθεί η τελική απόφαση για ποιος θα πάρει την κάρτα, θα έχουμε εξελίξει.
0: Ένα επίσης, κύριε Μαλαγκάκη, θέλω την άποψή σας. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα σε εθνικές κατηγορίες είναι και οι γηπηδικές εγκαταστάσεις. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα σε εθνικές κατηγορίες είναι και οι γηπηδικές εγκαταστάσεις.

0: πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εμείς δεν επιλέξαμε ένα γήπεδο μικρό για να έχουμε κέρδη ωφέλη από το αγωνιστικό πλάνο. Είδατε ότι πήγαμε 2 χρόνια στα ώρα.
1: Στα δύο ώρα, ακριβώς. Ναι.
0: Και δημιουργήσαμε μια εικόνα παραπάνων κατηγοριών. Το ίδιο κάναμε και αυτό επένδυσε και η ομάδα, που θα μπορούσαμε κάτι να επενδύσουμε αγωνιστικά, να κοιτάξουμε το σήμερα και όχι το αύριο. Να επενδύσουμε αγωνιστικά και ίσως να ήμασταν και πολύ πιο πάνω από ό,τι έχουμε πάει σε βαθμολογία. Αλλά το ίδιο κάναμε και όταν επιστρέψαμε εδώ. Επενδύσαμε και στο γήπεδο. Θεωρώ τώρα ότι αυτή τη στιγμή, αν θα πάρουμε την κάρτα στην Ελληνική, ίσως να έχουμε... να είμαστε μέσα από τα 3 καλύτερα γήπεδα της κατηγορίας.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ανεβαίνει και το ενδιαφέρον του κόσμου, όχι μόνο του Αρκαλοχωρίου, θα μείνετε στο Αρκαλοχωρίο, δεν θα μετακομίσετε πάλι να τους κάνεις στο στα 2 ωράκια, έτσι.
0: Όχι. Ωραία. Εδώ η κοινωνία το έχει ανάγκη, το στηρίζει και πλέον είμαστε με τους δρόμους που έχουν δημιουργηθεί, είμαστε στην οικία Ηρακλείου. Δεν είμαστε...
1: Σωστό, ναι. Προάστιο του Ηρακλείου, ακριβώς. Προάστιο. Έτσι. Τώρα, ακούγοντάς σας, κύριε Μαραγκάκη, βλέπω ότι στο μυαλό σας έχετε κάποιο οργανωτικό πλάνο και στο διοικητικό και στο οικονομικό και στο αγωνιστικό σκέλος. Ποιο θεωρείτε πιο δύσκολο, το οικονομικό ή το αγωνιστικό σκέλος, προκειμένου να ευοδοθούν όλες οι προσπάθειές σας, καθώς ο χρόνος πιέζει, για την έγκριση της wild card, ειδικά μετά, αν την πάρετε τελικά την wild card. Ποιο είναι πιο δύσκολο, το οικονομικό ή το οργανωτικό, το αγωνιστικό κομμάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά εμείς από την πρώτη μέρα που ανεβήκαμε εθνικές κατηγορίες, όλα αυτά τα πηγαίναμε παράλληλα. Όταν δεν πηγαίνουν αυτά μαζί παράλληλα, δεν μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Το ίδιο, αν δεν έχεις με ένα πολύ ένα όραμα ξεκάθαρο και στόχο, να δουλέψεις οργανωτικά πάνω απ' όλα, αυτό θα σου φέρει η εικόνα που θα δημιουργήσεις οργανωτικά, θα σου φέρει και το χορηγικό πλάνο, τους χορηγούς. Και οι χορηγοί θα σου δημιουργήσουν και το αγωνιστικό πλαίσιο. Άρα δεν μπορείς από αυτό να επικεντρωθείς μόνο σε ένα σημείο. Γι' αυτό χρειάζεται, και αυτό έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι ακόμα και τις ακαδημίες μας τα πηγαίναμε όλα παράλληλα. Πέρυσι πήραμε πήραμε το παιδικό πρωτάθλημα στη β' κατηγορία και το εφηβικό παρά ένα αγώνα να ανέβει και αυτό. Δηλαδή δουλεύουμε όλα αυτά παράλληλα. Και θεωρώ η επιβράβευση θα είναι το να μας δώσουν και από την Ομοσπονδία, γιατί αυτοί είναι οι αρμόδιοι που βλέπουν όλη αυτή την εικόνα και θα δούνε και τα στοιχεία που θα τους παρουσιάσουμε. Θα μας δώσουν τη wild card, θα σημαίνει ότι είναι επιβράβευση για όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχετε κάποια θετικά μηνύματα από την Ομοσπονδία για αυτό το θέμα?
0: Δεν γνωρίζουμε, απλά τα κριτήρια που θέτουν, και θεωρώ, φανταστείτε ότι είμαστε η μοναδική νησιωτική ομάδα στο Νότο, στη Β' και στην Α2 κατηγορία. Δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχει μία στο Βορρά, για να μην σας πω σε όλοι, που είναι η Κέρκυρα.
1: Και το έχει. Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Μαραγκάκη.
0: Ναι, σαν νησί είμαστε η μοναδική ομάδα. Και μέσα στα κριτήρια υπάρχει και τα γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, θεωρώ πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα κριτήρια που έχει δώσει η Ομοσπονδία. Και... σίγουρα και άλλες ομάδες θα τα πληρούν, αλλά θεωρώ τώρα ότι υπερτερούμε κατά πολύ στα γεωγραφικά κριτήρια, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κάρτες που δίνονται εκεί κοντά στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο, εκεί γίνονται.
1: Νομίζω ότι και η τοπική ένωση σας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σίγουρα. Όλοι είναι αρρωγοί και τους ευχαριστούμε. Το διψάει η Κρήτη γι' αυτό.
1: Με προλάβατε, γιατί, ναι.
0: Ναι, σίγουρα όλο αυτό. Και αυτές τις εποχές που βλέπουμε ότι το μπάσκετ έχει συνεχόμενη άνοδο, και με τις δύο ομάδες που επενδύουν μεγάλα ποσά, όπως ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, φανταστείτε ότι στην Ελλάδα η άνθηση του μπάσκετ είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα όλες οι κατηγορίες, αυτά είναι παζ, όλες οι κατηγορίες ανεβαίνουν επίπεδο και πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι που ασχολούμαστε με τους αθλητικούς συλλόγους που

0: μας στις εθνικές κατηγορίες, να ακολουθήσουμε ή να κάνουμε πίσω βήματα. Εμείς επιλέξαμε στο να κάνουμε μπροστά βήματα και αυτό θα προσπαθήσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια όλων να το πετύχουμε.
1: Στα κριτήρια που είπατε πριν κύριε Μαρακάκη, εγώ θα πρόσθετα ακόμα και ένα, την ανάγκη και τη δίψα του μπασκετικού κοινού της Κρήτης και όχι μόνο για παραστάσεις από υψηλές κατηγορίες μπάσκετ. Βλέπουμε και το βλέπουμε αυτό είτε από τα φιλικά τουρνά, τα διεθνή τουρνά που γίνονται, είτε από το final eight του κυπέλου, πόσο διψάει ο κόσμος του μπάσκετ να παρακολουθήσει παιχνίδια με υψηλές παραστάσεις. Και η Elite League είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εταιρεία, προθάλαμος της GBL, της Α1 δηλαδή. Επομένως νομίζω ότι είναι ένα επιπλέον κριτήριο αυτό που ίσως δώσει πρόκριμα για τη Wild Card για την αναγέννηση.
0: Ακριβώς, τα είπατε όλα. αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό σκεφτόμαστε και εμείς, αυτό σκέφτεται όλος ο πασχετικός κόσμος εδώ στην Κρήτη. Άρα θεωρώ ότι είμαστε αισιόδοξοι για να δούμε μια ομάδα και την ομάδα της αναγέννησης της επόμενης. Αυτό βέβαια μας δίνει μεγάλη ευθύνη, δεν θα το κρύβω, γιατί έχουμε μάθει να είμαστε υπεύθυνοι και θα προσπαθήσουμε να, όπως όλα αυτά τα χρόνια, να φέρουμε μια επιτυχία και να μπορέσουμε να καθιερωθούμε στο να έχουμε πάντα ένα προθάλαμο στους νέους παίχτες το να προσπαθήσουν να παίξουν σε ένα τέτοιο επίπεδο και να μην μεταναστεύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Λοιπόν κύριε Μαρακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να ευχηθούμε ότι πράγματι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα πάρει την Wild Card και μαζί με αυτήν θα δικαιωθεί και το υπόλοιπο κριτικό μπάσκετ, διότι επαναλαμβάνω το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να βλέπει παραστάσεις από υψηλές κατηγορίες. Να πάνε όλα καλά και εδώ είμαστε να αναδείξουμε και αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει
0: αυτό,
1: η αναγέννηση και η τοπική κοινωνία του Αρκαλοχωρίου.
0: Όλοι γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η προσπάθεια, είναι γενικότερα του νομού Ηρακλείου αλλά και γενικότερα της Κρήτης. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει πλέον και από τα τοπικά σε αυτές τις κατηγορίες, από τα όρια του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρακάκη. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία στην προσπάθεια της αναγέννησης.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και τι να μην πάρει λοιπόν για να γίνει αρκολοχωρίου αφού τη ζητάει την wild card. Θα είναι μια επιτυχία όχι μόνο για την τοπική κοινωνία του αρκολοχωρίου και την συμπαθέστατη ομάδα της αναγέννησης, αλλά και για όλο το κριτικό μπάσκετ, καθότι όπως είπα και νωρίτερα έχει ανάγκη αγώνων υψηλών παραστάσεων. Η Elite League είναι μια κατηγορία πραγματικά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, πολύ δυνατή, προθάλαμος της GBL, της Α1 εθνικής κατηγορίας του μπάσκετ. Επομένως θα είναι ευλογία για το κριτικό μπάσκετ αν η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου κατορθώσει να πάρει την wild card.

Να κλείσουμε με την εθνική μας ομάδα που είπαμε θα έρθει στις 7 του μήνα στο Παγκρέτιο Στάδιο να παίξει με την Ιταλία. Να πούμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Παιδικού Πρωταθλήματος ΣΕΠΣΗ ενημέρωσε ότι η τελετή λήξης της διοργάνωσης που έγινε με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί το μεθεπόμενο Σάββατο 6 του Ιούνιου στις 7.30 στο γήπεδο του Όφη. Η τελετή λήξης εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίας της εθνικής μας ομάδας στο Ηράκλειο για το σπουδαίο φιλικό με την Εθνική Ιταλία που θα γίνει την Κυριακή στις 7 στις 10 στο Παγκρέτιο Στάδιο. Γι' αυτό το λόγο έχουν προσκληθεί στην τελετή να τιμήσουν με την παρουσία τους ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές, ενώ επίσης έχουν προσκληθεί να δώσουν το παρόν οι πρέσβεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρωταθλητές του γύρω 2004 Θοδωρής Ζαγοράκης, Γιώργος Καραγκούνης, ενώ θα συμμετέχουν και σε άλλες σχετικές δράσεις. Να υπενθυμίσουμε και τον αυριανό τελικό του Champions League με τον οποίο ουσιαστικά πέφτει αυλαία στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Paris Saint-Germain Arsenal αύριο στις 7 στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης. Ένας τελικός αρκετά ενδιαφέρον και αμφίροπος, με βεβαίως φαβορεί την Paris Saint-Germain, αλλά και Arsenal φέτος έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, Δευτέρα, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι τότε φίλες και φίλοι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιαννιτσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Λοιπόν, ενώ δεν έχουμε καταλάβει εάν πράγματι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, γιατί από την μία μεριά αυτό που προσλαμβάνουμε είναι ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της τελικής έγκρισης της συμφωνίας, την ίδια ώρα γίνονται ενέργειες ετοιμότητας. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, επί της ουσίας βρίσκονται σε συζητήσεις για τη συμφωνία μιας εκεχηρίας, αλλά είδατε ότι υπάρχουν και βομβαρδισμοί κτλ. Δεν θα μείνω σήμερα σε αυτό, θα μείνω σε κάτι που διάβασα και που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο Τραμπ θεωρεί τους μετανάστες εξωγήινους. Κάτσε να δεις, είναι τραγικό. Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω, πρέπει να γελάμε, πρέπει να κλαίμε. Μία άκρος προκλητική επικοινωνιακή τακτική εφάρμοσε ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες ώρες, και αυτό κάνει το γύρο του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας, φίλες και φίλοι, την ορολογία των UFO και της επιστημονικής φαντασίας. Η κυβέρνηση Τραμπ λάνσαρε την επίσημη ιστοσελίδα aliens.gov, η οποία όμως προφανώς δεν αφορά τους εξωγήινους, που στοχεύει απευθείας στους μετανάστες, με το σλόγγαν, ακούστε, «Περπατούν ανάμεσά μας», και μια αισθητική που παραπέμπει στην γνωστή σε όλους μας ταινία Star Wars. Είχε προκαλέσει έντονη παραφιλολογία και περιέργεια τον περασμένο Μάρτιο ο Λευκός Οίκος, όταν κατοχύρωσε αθόρυβα το όνομα αυτού του χώρου, το aliens.gov. Mm-hmm. Ορισμένοι τότε υπέθεταν ότι η κίνηση σχετιζόταν με την πίεση του Αμερικανού Προέδρου για την δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τα UFO και την εξωγήινη ζωή, αλλά αποδεικνύεται πως δεν ήταν έτσι, διότι τελικά όλο αυτό στοχεύει στους μετανάστες. Το κείμενο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου σοκάρει με την επιθετική ρητορική, παρουσιάζοντας τη μετανάστευση ως μια συγκαλυμμένη εισβολή δεκαετιών. Οι εξωγήινοι, δηλαδή οι μετανάστες, περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας, ψώνισαν στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας, με μία εξαίρεση: δεν ανήκουν εδώ. Έφτασαν εκατομμύρια υπό την κάλυψη του σκότους.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ βγήκε πρόεδρος με μία ρητορική κατά των μεταναστών, και αυτό ένα κομμάτι Αμερικανών το στήριξε.
0: Δημήτρη μου,
1: να τα λέμε, ναι, και αυτά.
0: Όχι απλώς ένα κομμάτι τον στήριξε, είδαμε και τα επεισόδια, τα τραγικά επεισόδια.
1: Σωστά.
0: Να δολοφονούν εν ψυχρό. Σκότωναν ψυχρό μετανάστες μέχρι από 3 μήνες.
1: Και αντιμεταναστευτική.
0: Δεν το έχει. Όσοι νομίζουμε ότι κάπως έχει καταλαγιάσει, δεν έχει καταλαγιάσει. Αυτό είναι ένα project μεγάλο του Τραμπ, το οποίο εξακολουθεί να το δουλεύει. Ορίστε.
1: Σωστό. Και η αντιμεταναστευτική πολιτική έχει έρθει και στην Ευρώπη και είναι αποτέλεσμα της αύξησης του μεταναστευτικού, και γι' αυτό στην Ευρώπη όλα τα ακροδεξιά κόμματα που μιλάνε εναντίον των μεταναστών έχουν αύξηση των ποσοστών.
0: Κοιτάξτε,
1: τους.
0: Ακόμα η Ευρώπη, ευτυχώς για την Ευρώπη, έχει ανακλαστικά προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της ζωής, ναι, αντίληψη της ισότητας. Ακόμα υπάρχουν, γιατί ναι,
1: πρόσεξε,
0: μπορεί να υπάρχει το AfD που δεν κάνει τέτοιες ακραίες ιστορίες. Εδώ,
1: όχι,
0: έχει ξεφύγει από τη λογική, θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, δεν πρέπει αυτά, όλα αυτά να
1: έχουν
0: μια λογική. Ωραία,
1: για να έχει μια ισορροπία το πράγμα, δεν πρέπει από καμία πλευρά να ξεφύγει η λογική, για να μην ξεφύγει και αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής.
0: Δημήτρη μου, και ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, αλλά όταν η υπερδύναμη δίνει το μότο, και όταν η υπερδύναμη φτιάχνει το aliens.gov και λέει περπατούν ανάμεσά μας.
1: Καλά, τώρα αυτά είναι παλαβομάρες, εντάξει, δεν λέμε τώρα για αυτά.
0: Όχι, είναι λάθος, αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά
0: δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως παλαβομάρες του Τραμπ.
1: Ναι, αλλά η
0: υπερδύναμη, είναι project πολιτικό του Τραμπ αυτό.
1: Η υπερδύναμη, εγώ το ξαναλέω, δεν είναι μόνη της, βγήκε με ψήφους.
0: Δημήτρη μου, ναι,
1: δηλαδή δεν γίνεται μόνο να τα χρεώνουμε όλα στον Τραμπ. Τον Τραμπ τον ψήφισαν πολίτες, οι οποίοι έχουν τις ίδιες απόψεις.
0: Άκουσε, Δημήτρη μου, βεβαίως, προφανώς. Εξελέγει ο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. όπως και τα ΟΑΕΒΔΕ και όλα τα ακροδεξιά κόμματα, βεβαίως κάποιοι πολίτες τα ψηφίζουν. Ας δουν λοιπόν όλα τα κόμματα που άσκησαν εξουσία και πολιτικές, πώς ξαφνικά υπάρχει αυτή η στροφή στην ακροδεξιά. Δεν είναι λοιπόν ότι ωραία, επειδή εξελέγει, το δεχόμαστε επειδή είναι τον εξέλεξα.
1: Όχι, υπάρχει στροφή γιατί υπάρχει αύξηση του μεταναστευτικού, Δημήτρη, και γιατί η Ευρώπη έχει γεμίσει μετανάστες. Γι' αυτό υπάρχει, βρε, Ευαγγελία μου. Δεν υπάρχει από το πουθενά. Πριν από 20 χρόνια υπήρχε θέμα μεταναστευτικού και 30, όχι.
0: Δημήτρη, το γεγονός ότι υπάρχουν μεταναστευτικά ρεύματα, ναι, δεν σημαίνει ότι γίνεσαι ρατσιστής.
1: Μα δεν λέω αυτό. Όταν όμως τα μεταναστευτικά ρεύματα καλούνε πρόβλημα και στην δική σου καθημερινότητα, κάποιοι γίνονται. Αυτό λέω.
0: Τα μεταναστευτικά ρεύματα λοιπόν, αυτά είναι θέματα πολιτικών. Είναι κάθε κυβέρνηση τι, πώς επιλέγει να αντιμετωπίσει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Εάν λοιπόν τα αντιμετωπίσει με πολιτικές που ενεργοποιεί ακόμα και κρυμμένα αντανακλαστικά των πολιτών, φταίνε βεβαίως και οι πολίτες που δεν έχουν την κουλτούρα, την παιδεία και την ανοχή. Γιατί κάπως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις αυτά. Δεν ξέρει κανείς. Δες τι αστάθεια υπάρχει. Πού ξέρεις που θα βρεθείς αύριο.
1: Συγγνώμη, δες την ιστορία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αντιμετωπίστηκαν αρχικώς οι πρόσφυγες με πάρα πολύ αγάπη. Θυμάσαι, μέχρι και ο Πάπας ήρθε και εξήρε τη συμπεριφορά αυτή. Και όταν το πράγμα έφτασε στα όρια του και φράκαρε όλη η ιστορία, άρχισαν να γυρνάνε σε διαφορετική στάση.
0: Τι ήταν αυτό? Ήταν θέμα διαχείρισης. Κατάλαβες.
1: Προφανώς. Άμα όμως είναι τόσα μεγάλα τα ρεύματα που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, τι θα κάνεις? Θα τους βάλεις.
0: Καλά. Δεν βυζίνει η Αμερική σε αυτή την κατάσταση.
1: Δεν λέω για την Αμερική.
0: Όταν,
1: λέω
0: λοιπόν,
1: γενικά
0: η Αμερική δίνει αυτό το μότο, ναι, και θεωρεί τους μετανάστες εξωγήινους.
1: Όταν έχει φτάσει λοιπόν, ο Νίκος Κοντζιάς, ο αριστερός Νίκος Κοντζιάς, να λέει πρέπει να δούμε ως χώρα πόσους μετανάστες χωράμε και μπορούμε να πάρουμε, και το λέει ο αριστερός Νίκος Κοντζιάς, καταλαβαίνεις τι θα πει ο Τραμπ.
0: Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τον Νίκο Κοντζιά, αλλά το να δούμε τι γίνεται και τι αντέχουμε είναι, δεν είναι σώνει και καλά αρνητικό.
1: Όχι, καθ' άλλο.
0: Εάν λοιπόν υπήρχε μία. Γιατί αυτό είναι και το μείζον θέμα.
1: Δες
0: τι έχει γίνει μετά το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Δες πώς τελικά υπερίσχυσαν εθνικές πολιτικές. Εάν λοιπόν η Ευρώπη κεντρικά είχε δει αυτό με εντυμότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Με εντυμότητα. Και όχι όπως έκανε ο Όρμπαν και τα λοιπά, απειλώντας και εκβιάζοντας. Αυτά όλα θα ήταν αλλιώς. Δεν λες, ωραία, εμείς ανοίξαμε τα σύνορά μας και σας περιμένουμε όσοι πιστοί προσέλθετε. Προφανώς, γιατί δεν θα αντέξει. Καμία χώρα δεν θα αντέξει.
1: Και αυτό έχει υποθεί.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί τώρα
1: πατήσαμε.
0: Κοίταξε πώς θα πάμε γρήγορα.
1: Πάμε.
0: Ούτε χαιρετήσαμε. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Πάμε όμως, πιάσαμε την κουβέντα εδώ με τον Δημήτρη. Αλλά είναι ενδιαφέροντα αυτά τα. Ο Τραμπ. Πάμε τώρα, γιατί τον έχουμε, τον κυνηγάμε τόσο καιρό. Έχει γίνει ακριβοθόρητος, δεν θα το πιστεύει ο κόσμος. Μιλάω, φίλες και φίλοι, για τον βουλευτή, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που τον έχουμε επιτέλους λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Πέτσας, να πω από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Μαδρίτη στο δεύτερο Έλληνο-Ισπανικό φόρουμ, και καταλαβαίνω ότι από το κοινοβούλιο το Ισπανικό βγαίνετε, κύριε, και μας μιλάτε, κύριε Πέτσα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όχι και ακριβοθόρητος.
0: Σας κατήγγειλα, τέλειωσε.
2: Πάντως σας μιλώ υπό το βλέμμα της Βασίλισσας Σοφίας, που βλέπω στο πίνακα που είναι κάτω από την αίθουσα της Ολομέλειας του Ισπανικού Κοινοβουλίου, στο οποίο βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, για το δεύτερο Ελληνο-Ισπανικό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ, με επικεφαλής φυσικά τον Νικητά τον Κακλαμάνη της αποστολής μας.
1: Ευτυχώς έχουν τελειώσει αυτά και δεν θα σας κατηγορήσουν για βασιλόφρονα.
2: Σας λέω από πού σας μιλώ. Ήταν λογοπαίγνιο με το ακριβοθόρητο. Θέλω πετυχημένο.
0: Εντάξει, επιστρατεύετε το χιούμορ σας, το δεχόμαστε. Διότι έτσι ξεπερνάμε και αυτό που είπα. Μα σας κατήγγειλα χωρίς κουκούλα, καταλάβατε, κύριε Πέτσα.
2: Δεν ξέρω, κόσμο,
0: λοιπόν,
2: πολύ καλή σχέση.
0: Ελάτε να δούμε λίγο, να βάλουμε τα πράγματα. Μεγάλη, υπέροχη αναταραχή, μεγάλη κατάσταση. Υπέροχη κατάσταση που έλεγε ο Μάο, κύριε Πέτσα. Το λέω αυτό γιατί αυτή η είσοδος των δύο κομμάτων επισήμως πια στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει και αναστάτωση και ανασφάλεια πολιτική, τα βλέπουμε από τις αντιδράσεις, το λέω, είδατε πάρα πολύ κομψά. Και θα τα λέγει αλλιώς ο Δημήτρης Τάκης. Και επίσης φαίνεται πως και οι στρατηγικές αλλάζουν και αναδιατάσσεται η κατάταξη τουλάχιστον στα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε.
2: Κοιτάξτε, αναμενόμενο, έπρεπε κάποια στιγμή να πάρουν σάρκα και οστά όλες αυτές οι οικειοφορίες στον χώρο της κεντροαριστεράς με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και της κυρίας Καριστιανού που είχε επιλέξει να ακολουθήσει μια πολιτική πορεία. Νομίζω καλό θα είναι να αποτυπωθούν τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου, ώστε να είναι μια πιο καθαρή εικόνα για το πολιτικό φάσμα. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο αυτά κόμματα που δημιουργήθηκαν θα προκαλέσουν μεγάλη αναταραχή, όπως είπατε, δεν ξέρω αν θα είναι υπέροχη η κατάσταση στην κέντρο αριστερά, σίγουρα με το Πασόκ να συμπιέζεται, πιστεύω εγώ αρκετά, αλλά και τα κόμματα της πιο λαϊκίστικης δεξιάς, όπως του κυρίου Βελόπουλου ή ενδεχομένως άλλα μορφώματα όπως της κυρίας Λατινοπούλου, αλλά και τα αλλοπρόσωλα, ας πούμε, επιτραπή προσωποκεντρικά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και αυτά θα πιεστούν.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πιέζεται και η κυβέρνηση. Αυτό θέλω να σας πω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι, εντάξει, προφανώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστά που, ας πούμε, σε ένα μέσο όρο είναι από 26 μέχρι 27-28%, δεν έχει και τόση σημασία πια αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία κατακερματίζεται, πολυεκπροσωπείται, ας το πω έτσι. Η κυβερνητική παράταξη όμως έχει απώλειες σε σχέση με το παρελθόν.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που θα μας επηρεάσει εμάς σίγουρα είναι το πώς αντιδρούμε σε όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει ο κόσμος από τα νέα πολιτικά κόμματα, αλλά και το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Πριν πάω στο πώς εμείς θα αντιδράσουμε, θέλω να πω ότι η φωτογραφία της στιγμής μπορεί να δείχνει μια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία την οποία είχε κατακτήσει το 19 και το 23 με μεγάλα ποσοστά, αλλά είναι πιο πιθανό, αν μου επιτραπεί η έκφραση να πω, να συσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους της μετά τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα παρά στο προηγούμενο πολιτικό κενό. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου θυμάται την καταστροφική διακυβέρνηση 15-19 του κυρίου Τσίπρα, νιώθει να απειλείται από το γεγονός ότι δεν κατάφερε το Πασόκ να συσπυρώσει γύρω του δυνάμεις ώστε να αποτρέψει την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου το οποίο θεωρούν ότι ζημίωσε σημαντικά και τους ίδιους προσωπικά με τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, αλλά και την πατρίδα ενδεχομένως φέροντας την πίσω. Άρα μας ευνοεί αυτή η φωτογραφία της στιγμής να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε κόσμο που ανοίγει τα αυτιά του γιατί νιώθει ότι απειλείται. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η κρίση που εγώ βλέπω ότι υπάρχει και την βιώνουμε και εδώ από τις συναντήσεις που έχουμε με τους συναδέλφους μας Ισπανούς, είτε είναι γεωστρατηγική είτε είναι οικονομική, που οι κυβερνήσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ξεδιπλώσουν μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και να καρποθούν και το πολιτικό όφελος στο τέλος της ημέρας αν τα καταφέρουν. Επομένως, και
0: η κυβέρνηση δική μας έχει τη δυνατότητα λοιπόν να έχει τέτοιου είδους προγράμματα στήριξης στην παρούσα φάση. Έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, για να λέμε τα πράγματα κατά πως έχουν. Περιθώρια δημοσιονομικά, γιατί εσείς τα οικονομικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα είναι, έχει περιθώρια δημοσιονομικά να ανακοινώσει και άλλα μέτρα τα οποία από τη μία μεριά θα ανακουφίσουν την κοινωνία, πώς τρέχει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την άλλη μεριά θα έχει η κυβέρνηση το δικό της όφελος. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
2: Πιστεύω ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Πιστεύω ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια πρέπει να ξεδιπλώνονται με σύνεση. Καλά έκανε η κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε δύο πακέτα στήριξης μέχρι στιγμής. Αλλά να είμαστε καθαροί και προς εσάς και προς όσους μας ακούνε, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκούν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Και χρειάζονται και μόνιμα οριζόντια μέτρα, όχι μόνο προσωρινά, γιατί η διαταραχή στην προσφορά στην αγορά ενέργειας θα μας συνοδεύει για πάρα πολύ καιρό, ίσως και δύο χρόνια. Επομένως, όπως ξέρετε, ίσως εγώ έχω ταχθεί για τα μόνιμα μέτρα τα οποία εξυπηρετούν και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ακόμα από μειώνει τους φόρους. Έχω προτείνει να μειωθούν και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, για παράδειγμα.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Πέτσα, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα εδώ και δύο-τρεις μέρες με την περίφημη έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠΕ. Η κυρία Τιχεροπούλου σχεδόν για την πλειονότητα λέει ότι δεν έχουν ευθύνη, με την έννοια ότι δεν υπήρξε βλάβη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η κυβέρνηση ζητάει από το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον για το θέμα της προανακριτικής, μια και για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή είναι αρνητική η κυρία Τιχεροπούλου. Και άκουσα σήμερα το πρωί σε ένα κανάλι την κυρία Αποστολάκη, όταν της το έθεσε αυτό ως ερώτημα η κυρία Ραπατζή, να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους βουλευτές της που ήρε την ασυλία. Και υπάρχει και μία πίεση από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ στον Πρωθυπουργό να αποκατασταθούν αυτά τα στελέχη που έχασαν τις θέσεις τους από τη στιγμή που η έκθεση Τιχεροπούλου ουσιαστικά τους απαλλάσσει.
0: Απαλλάσσει, ναι.
1: Τι λέτε?
2: Καταρχάς, εγώ όπως ξέρετε δεν υπερψήφισα της άρσης ασυλίας. Απήχα λίγο
0: πορεία. Είχατε καθαρή θέση από την αρχή.
1: Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Γιατί ήταν στηριγμένη στη δική μου πληροφόρηση ως όφελος βουλευτής να αναζητήσω πληροφόρηση και γι' αυτό το λόγο είχα πει ότι ήταν πολύ πρόχειρη όλη αυτή η υπόθεση. Εγώ θεωρώ, για να απαντήσω στο αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι νομίζω είναι τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
2: Πολύ σύντομα.
1: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
2: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και θα σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
1: 18 του μηνός, ναι.
2: 18 Μαΐου.
0: Θα ζητήσει, θα ζητήσει η κυβέρνηση.
2: Δεν περιμένει. Αφήστε λίγο να δηλώσω το σκεπτικό
0: μου. Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν, αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
1: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Συγγνώμη,
1: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
2: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
1: Αυτό λέω.
2: Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
2: Θεωρώ ναι. Ναι. Γι' αυτό ήταν τραγικό λάθος, εφόσον είχε στα χέρια της και ήξερε ότι είχε προγραμματιστεί τρεις ημέρες αργότερα η συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή δύο ανθρώπων όπως του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Ραμπατζή, για την οποία το ίδιο το πόρισμα λέει ότι δεν υπήρξε μηδέν ζημία.
1: Και
2: το οποίο
1: είναι προϋποθέτουμενο
2: για να υπάρξει απιστία, να υπάρξει αδίκημα. Λοιπόν, θα έπρεπε φυσικά να το είχε κάνει.
0: Κύριε
2: Άρα,
0: Πέτσα,
2: πρέπει να παραιτηθεί και να
0: αυτό πιστεύει, ήθελα να σας ρωτήσω. Ζητάτε εσείς να τεθεί εκτός δικαιοδοσίας επί της ουσίας? Με εσάς μιλάμε. Είδα, ακούσαμε χθες τον κύριο Μαρινάκη στην ενημέρωση.
1: Ότι πρέπει να παραιτηθεί η Κοβέση από τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Πιο καθαρά.
2: Βεβαίως. Είναι παρέμβαση τεράστια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όποιον και να ρωτήσετε σήμερα έξω, πιστεύει ότι κάτι κακό έχουν κάνει αυτοί οι συνάδελφοι βουλευτές. Δεν πρόκειται να τους αλλάξει κανείς τη γνώμη επειδή ήρθε τώρα ένα πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Και όταν θα έρθει η ώρα είτε να αρχιτεκτηθούν οι υποθέσεις τους είτε να κρυθούν στην ουσία τους, θα είναι πολύ αργά και θα έχει μείνει η ρετσινιά σε αυτούς τους συναδέλφους. Έχει παραβιαστεί κάθε έννοια αναλογικότητας που εγώ τουλάχιστον πιστεύω. Και να σας πω και τη σκέψη μου, την οποία την έχω μοιραστεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει σχετική μνήμα και στην αναθεώρηση του Συντάγματος στα αντίστοιχα άρθρα, νομίζω το 61, το 62, θα δούμε ποιο είναι το κατάλληλο άρθρο, και στον κανονισμό της Βουλής, ώστε να μπορεί να αναπέμπεται δικογραφία που δεν είναι πλήρης.
0: Μάλιστα, να γυρίζει πίσω.
2: Επαναλαμβάνω, για υπουργούς. Νομίζω ότι ήταν πολύ πρόχειρο. Το βλέπαμε όλοι ότι ήταν πρόχειρο. Ακόμα και δημοσιογράφοι, εσείς που εκφέρετε δημοσιολόγο όλη μέρα, το βλέπατε ότι ήταν πρόχειρο. Δεν είχατε όμως ένα εργαλείο στα χέρια σας για να μπορείτε να πείτε για καθίστε, παιδιά, να το ξαναδούμε. Ψύχρεμα. Και νομίζω πραγματικά είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να τις πάρουμε για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αλλά τουλάχιστον να μην διαπομπεύονται άδικα άνθρωποι.
0: Αυτό το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο, κύριε Πέτσα, γιατί όλοι έχουμε μνήμες και έχουμε μνήμες όχι απλώς πρόσφατες και προς τα πίσω. Αυτό το διαπομπεύονται άδικα, εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτσα. Ήμασταν πολύ καλοί. Είδατε. Μαζί σας.
2: Συνδυασμούς μας από τη Μαδρίτη που αντιμετωπίζει και αυτή η κύμα καύσωνα όπως είδαμε σήμερα.
0: Και κυβερνητική κρίση. Και κυβερνητική κρίση ο Σάντσεθ. Μεγάλη, μεγάλη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Ο οποίος, αν και μείωσε το ΦΠΑ, έχασε.
2: Κοιτάξτε, είναι,
0: είναι
2: πολλά
0: τα
2: ιδέα.
0: Όχι, το λέω. Να, καταλάβατε με αυτές τις λογικές δημιουργούνται εντυπώσεις.
1: Μα το λέω.
0: Βέβαια είναι πολλά τα θέματα. Έτσι, κύριε Πέτσα. Ναι, κύριε Πέτσα.
1: Προφανώς.
0: Η πολιτική δεν είναι τσιτάτα.
2: Ναι, υπάρχουν θέματα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για χαρά. Ο κύριος Τέλιος Πέτσας ήταν, φίλες και φίλοι. Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε για να τον βρούμε, αλλά νομίζω επειδή έχει. Α, γι' αυτό και το προσπαθούσαμε.
1: Και μας έριξε και τη βόμβα για την Κοβέση.
0: Ναι, γιατί ο Στέλιος Πέτσας έχει πάντα μια καθαρή άποψη. Ναι. Τη λέει, τη διατυπώνει τεκμηριωμένα κάθε φορά. Ναι. Ακόμα και αν χρειαστεί να έχει αντίθετη άποψη από την κυρίαρχη άποψη ή στην κυβέρνηση ή στο κόμμα του. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.

0: ανανέωση σε τίτλους.
1: Για μοναξιά, νέους και τρίτη ηλικία το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Εντός του Ιουνίου, νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωση σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Χερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το φετινό Μάρτιο, από 9,4% το Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στους 436.057 οι άνεργοι. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκταση της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, 2 τραυματίες, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: βλέπω λοιπόν πόσα πολλά είναι τα μηνύματά σας για το μεταναστευτικό. Να διευκρινίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι δεν κυκλοφορούμε σε σαλόνια. Κανονικοί άνθρωποι είμαστε και εμείς, δυο μάτια, δυο αυτιά, μια μύτη. Κυκλοφορούμε ανάμεσά σας. Για να πω λοιπόν, να δανειστώ αυτό. Το λέω, αντιλαμβάνεστε, με μια ελαφρά ειρωνία, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρουμε και φροντίζουμε να μάθουμε και την εικόνα η οποία καταγράφεται στην περιφέρεια, που είναι διαφορετική από την Αθήνα, γιατί πάρα πολλοί που ζούμε εδώ στην Αθήνα ομφαλοσκοπούμε και νομίζουμε ότι αυτό που εμείς έχουμε ως πρόσληψη ισχύει και για το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας, και δεν είναι έτσι. Αλλά επίσης έχω να σας πω ότι εάν κάνει κανείς μία βόλτα το βράδυ, θα πω προσέξτε αμέσως, με ασφάλεια, με ασφαλή τρόπο, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, δεν είναι καθόλου εύκολη εικόνα αυτή που θα δει. Δεν είναι μια εικόνα η οποία θα τον αφήσει αδιάφορο. Αλλά έχω να σας πω ότι αυτό πια δεν είναι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, που εκεί υπάρχει και μια απόλυτη λογική γκετοποίησης. Δηλαδή όσοι πηγαίνουμε και ξαναπηγαίνουμε και έχουμε και συζητήσει με τους ανθρώπους αυτούς, μιλάμε για μια κατάσταση γκετοποιημένη απολύτως, που το βράδυ σκιάζεσαι, σας το λέω ευθέως. Άλλο αυτό και άλλο τι συζητάμε. Ένα, δύο. Μου έστειλε μια φίλη αγαπημένη ακροάτρια κάτι πάρα πολύ εύστοχο. Λέει, η Μελάνια δεν ήταν μετανάστης? Προφανώς και ήταν, αλλά το ξέχασε ο Ντόναλντ. Αυτό το ξέχασε. Τώρα είναι, το έχει προσπεράσει. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά και ελάτε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αφορά, με συγχωρείτε, πολλούς και πολλές πολίτες της χώρας αυτής και εμάς τους ίδιους, όσον ούπο, γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι, φίλες και φίλοι, επιστρέφουν στη δουλειά. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι οι πολίτες που συνταξιοδοτούνται, μάλιστα πριν από λίγες μέρες είδα ότι ενδεχομένως φέτος να υπάρχει ρεκόρ αιτήσεων για τη συνταξιοδότηση, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, γιατί παρά το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτούνται, συνεχίζουν να δουλεύουν. Το γιατί δουλεύουν δεν είναι ίδιο για όλους. Όλο αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που δούλεψε πάρα πολύ στον τομέα αυτό και για αυτό τον τομέα, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου, και καθηγητή, παρακαλώ πολύ, γιατί για μένα μετράει και η ιδιότητά του αυτή. Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τον κύριο Τάκη και τους ακροατές σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλο και περισσότερο συχνά συναντώ τέτοιου είδους δημοσιεύματα με στοιχεία, κύριε Τσακλόγλου, που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι για την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι σαφές πια πως ένας άνθρωπος ο οποίος συνταξιοδοτείται είτε στα 65 του είτε στα 67 του, κάποιοι από αυτούς θέλουν να βγουν στη σύνταξη και να βάλουν μια τελεία στη διαδρομή της εργασίας. Κάποιοι άλλοι, για διαφορετικούς λόγους βεβαίως, θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, είτε γιατί αισθάνονται ικανοί για να αποδώσουν, είτε γιατί έχουν ανάγκη να συμπληρώσουν το εισόδημα που τους φέρνει η σύνταξη. Είναι όμως αυτή μια πραγματικότητα?
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Κοίταξε λίγο, υπάρχει μια ειδική έρευνα που έκανε η Eurostat, τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το 2023, που ήταν ακριβώς για εργαζόμενους συνταξιούχους. Το 10% των συνταξιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται, και το ποσοστό αυτό για τις πιο νεότερες, ας το πούμε έτσι, ηλικίες, δηλαδή τα άτομα τα οποία είναι μεταξύ 50 και 74 ετών και έχουν λάβει σύνταξη, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13%. Τότε αυτό ήταν πριν την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο νούμερο ήταν 4,2%. Τώρα έχει ανέβει πολύ αυτό το νούμερο. Αλλά υπάρχουν χώρες, ας πούμε για παράδειγμα στην Εστονία, περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους που είναι κάτω από τα 75 εργάζονται.
0: Ναι. Αλλά δεν έχουμε εικόνα στο γιατί εργάζονται, γιατί και αυτό είναι σημαντικό και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συμπεράσματα, κύριε Τσακλόγλου.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα που λέτε. Όχι, δεν έχει, είναι στατιστική αποτύπωση, είναι αυτό που λέω. Αλλά οι λόγοι κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτά τα δύο που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή είτε κάποια ανεπάρκεια της σύνταξης η οποία οδηγεί κόσμο στο να εργάζεται και μετά τη συνταξιοδότηση, ή το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι, και το βλέπω από συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να συνεχίσουν και μετά τα 67 που είναι το όριο το δικό μας στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε κυρία Μπαλταζή, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η σημερινή ηλικιωμένη από ό,τι ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάμε μία γενιά ή δύο γενιές προς τα πίσω.
0: Είναι μη συγκρίσιμη, θα έλεγα, κύριε Τσακλόγλου.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Είναι άνθρωποι πάρα πολύ ενεργοί, έχουν συσσωρεύσει την εμπειρία τους, είναι πάρα πολλοί που αρνούνται να, εντός εισαγωγικών, να παραιτηθούν, γιατί θεωρούν ότι παραιτούνται από τη ζωή και θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, γιατί αυτό τους κρατά ζωντανούς και ενεργοποιημένους. Και όπως είπα, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι υποχρεούνται να δουλέψουν για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα διαβίωσης το οποίο να είναι αξιοπρεπές.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ναι, γιατί τώρα διάβαζα λοιπόν και επίσης σε μία έρευνα, κύριε Τσακλόγλου, το κάτι που επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες που έχω από φίλους που ζουν στην Αμερική ή από φίλους που ταξιδεύουν πάρα πολύ συχνά στην Αμερική, ότι το ποσοστό των Αμερικανών σε συντάξιμη ηλικία που παραμένουν στη δουλειά προσεγγίζει το 20%, είναι δηλαδή σχεδόν 12 εκατομμύρια. Μου λέγανε χαρακτηριστικά, γι' αυτό είπα που ταξιδεύουν πολύ, φίλοι που κάνουν ταξίδια στην Αμερική, ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη στο επάγγελμα της αεροσυνοδού κυρίες οι οποίες είναι 70 ετών.
1: Δεν με εκπλήσατε. Πάντως, για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Mm-hmm. Ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων οποία είναι, λαμβάνουν σύνταξη και εργάζονται σε δουλειές οι οποίες μπορεί να μην είναι full time. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι, ας πάρω πάλι το παράδειγμα του Πανεπιστημιακού που έλεγα προηγουμένως, μπορεί να είναι κάποιο άτομο το οποίο αργότερα να έρθει να κάνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, κάποιο μάθημα στο μεταπτυχιακό ή να συμμετέχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία έχουν πραγματικά full time.
2: Να ρωτήσω όμως, κύριε Υπουργέ.
1: Πρώην,
2: εντάξει, μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός. Λοιπόν, από τη μία συζητάμε λοιπόν για την αύξηση του ορίου στον οποίο μπορεί κάποιος να είναι ενεργός και να δουλεύει, και από την άλλη το βλέπουμε ήδη να έρχεται στην Κίνα και στην Αμερική, υπάρχει ήδη την αντικατάσταση από ρομπότ συγκεκριμένων εργασιών που μέχρι τώρα κάνουν άνθρωποι. Και αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να αφορά μόνο εργοστάσια, αλλά αύριο μπορεί να αφορά και οικιακές βοηθούς, μπορεί να αφορά τα νοσοκομεία, μπορεί να αφορά τους νοσηλευτές, οτιδήποτε. Μάλιστα πρόσφατα έγινε ένα πείραμα με ένα ρομπότ που για 200 ώρες συνεχώς διαχώριζε πακέτα. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε?
1: Λοιπόν, ας πάμε από την αρχή.
2: Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα που έρχεται. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε μετά από 30-40 χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όχι μόνο με τα ρομπότ που λέτε, με την τεχνητή νοημοσύνη και σε πολλές άλλες δουλειές. Οι οποίες είναι. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, έχει γενικά, όταν έχουμε άλματα στην τεχνολογία, αυτά ήταν που ουσιαστικά οδήγησαν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην μείωση του εργασιακού χρόνου. Αλλά αν πάμε προς τα πίσω να δούμε και τα αντίστοιχα τα δεδομένα, δηλαδή. Οι αντίστοιχε συζητήσει είχαν γίνει, για παράδειγμα, και όταν μπήκαμε στην εποχή τη ψηφιοποίηση.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πράγματι, χάθηκαν πολλέ εργασίε οι οποίε είχαν το συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δημιουργήθηκαν όμω καινούργιε. Προσωπικά είμαι αισιόδοξο ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ακούω μεταξύ των συναδέλφων μου, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, ότι εδώ είμαστε μπροστά σε κάτι διαφορετικό. Προσωπικά νομίζω ότι μάλλον η αντίδραση στο μακροχρόνιο διάστημα.
2: Πάντω, είναι η πρώτη φορά που ένα ρομπότ, ένα ανδροειδές, να το πω έτσι, θα αντικαταστήσει τη δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος. Είναι άλλο μία μηχανή που τη χειρίζεται ένας άνθρωπος και άλλο ένα ρομπότ που θα είναι 100% σε μια δουλειά που μέχρι τώρα έκανε άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε λίγο, και το ρομπότ προγραμματίζεται από άνθρωπο.
2: Προφανώς,
1: δηλαδή δεν είναι κάτι
2: προφανώς.
1: Το οποίο είναι παραπέρα. Αλλά αυτό που λέτε είναι πράγματι κάτι το οποίο το έχουμε δει επανειλημμένα και σε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ας πάμε στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης.
0: Mm-hmm.
1: έρχεται το καινούργιο το μηχάνημα, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο αντικαθιστά πολλούς βιοτέχνες προηγουμένως. Αυτό το πράγμα έγινε ακριβώς. Πράγματι, στα πρώτα χρόνια είχαμε μεγάλη, όπως το λένε, και αναστάτωση και αύξηση του παραγόμενου προϊόντος, αλλά δημιουργήθηκαν άλλες εργασίες. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και αυτή τη φορά.
2: Κατά αυτή την έννοια, για να ολοκληρώσω, κατά αυτή την έννοια θεωρείτε ότι θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να συζητήσουμε για αύξηση των ορίων εργασίας, για μείωση των ορίων εργασίας? Εδώ ακούμε για τετραήμερη εργασία και άκουσα και τον Elon Musk και άλλους έτσι κυρίαρχους της τεχνολογίας να λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα εργάζονται τα ρομπότ και εμείς θα καθόμαστε ή θα κάνουμε άλλα πράγματα και όχι τα κλασικά που κάναμε μέχρι τώρα για πάρα πολλούς αιώνες. Τι λέτε?
1: Ανάμεσα στους κλασικούς οικονομολόγους υπάρχει ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, είναι ο τελευταίος των κλασικών οικονομολόγων, να το πούμε έτσι, ο οποίος πράγματι ονειρεύεται μια τέτοια κοινωνία, ας πούμε, για παράδειγμα, που ουσιαστικά σέρνουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα κλπ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα πηγαίνουμε σε κάποια κατεύθυνση προς τα εκεί. Τα δύο ζητήματα τα οποία είπατε όμως είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι διαφορετικό το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου. Και διαφορετικό το ζήτημα της ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, να προλάβω να το βάλουμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η μετά εποχή στην ουσία για την οποία βάζει ως θέμα ο Δημήτρης. Αλλά υπάρχει και το σήμερα. Και το σήμερα θέλω να το δούμε λίγο και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία να μας εξηγήσετε πώς αυτό θα περπατήσει. Τι εννοώ? Το γεγονός, λοιπόν, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα το ξέρουμε όλοι ότι είναι διαναμητικό. Αυτό σημαίνει ότι συντάξει, το σημερινό συνταξιούχο δεν πληρώνεται από χρήματα που είχαν αποταμιεύσει, αλλά απευθείας από τις εισφορές των σημερινών εργαζόμενων. Όμως υπάρχει ένα μείζον θέμα που είναι το δημογραφικό, κύριε Τσακλόγλου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πολιτεύου.
0: Και θέλω να πάμε σε αυτό, γιατί αυτό το έχουμε τώρα μπροστά μας. Δηλαδή, πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτό το παράτερο του πράγματος? Γιατί από τη μία μεριά εμείς έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα, από την άλλη μεριά ο προσδόκιμος χρόνος ζωής των ανθρώπων όλο και αυξάνει και αυτό αποκλίνει και έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται κάποια στιγμή ένα κενό που μήπως ξαναβρεθούμε όλοι μέσα.
1: Πρώτα, σε όλα τα σημεία τα βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα από την αρχή. Η γύρανση των κοινωνιών γενικά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε σε αναπτυγμένες χώρες. Όμως έχουμε τα τελευταία χρόνια, αυτό που παρατηρούμε είναι μια κάθετη πτώση της λεγόμενης γονιμότητας, δηλαδή το όσα στατιστικά πόσα παιδιά περιμένουμε ότι θα κάνει μια γυναίκα από 14 έως 49 ετών, αν θυμάμαι καλά, είναι το αντίστοιχος ορισμός, στην διάρκεια του αναπαραγωγικού της βίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, παραπάνω από τα 2/3 των χωρών παγκοσμίως, έχουν νούμερο το οποίο είναι κάτω από το 2,1, που είναι αυτό το οποίο είναι
0: ακριβώς
1: το αναγκαίο για να διατηρηθεί ο
0: πληθυσμός.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό το πράγμα, οι άλλες χώρες, όταν το είδαν να γίνεται, οι άλλες αναπτυγμένες πρώτες, για να διατηρηθεί ο πληθυσμός. Λοιπόν, τώρα, αυτό το πράγμα, οι άλλες χώρες, όταν το είδαν να γίνεται, οι άλλες αναπτυγμένες πρώτες,

0: αλλά δίπλα σε αυτά να βάλουν και συστήματα τα οποία είναι κεφαλαιοποιητικά, είτε ενισχύοντας παλαιότερα σχήματα, είτε δημιουργώντας καινούργια. Δυστυχώς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών υπήρχε μία μόνο, η οποία δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε ποια είναι αυτή η χώρα.
1: Εμείς.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Δεν είναι πρωτότυπο.
0: Το συνταξιοδοτικό μας.
1: Ναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε κάτι περίεργες τέτοιες πρωτιές, κύριε Τσακλόγλου. Ναι.
0: Εντάξει, κύριε Μπαλταζή, να το καταλάβουμε αυτό. Το συνταξιοδοτικό μας έχει καθοριστικό ρόλο για την κρίση. Μεταξύ 2001.
1: Φαντάζομαι το έχουμε κατανοήσει όλοι.
0: Έτσι ελπίζω.
1: Το έχουμε κατανοήσει. Βλέπουμε τον Τάσο Γιαννίτση και λέμε μα τι κάναμε.
2: Ναι, αλλά κατόπιν εορτή.
1: Αυτό λέω τώρα πια. Αυτό εννοώ ότι φαντάζομαι το έχουμε κατανοήσει.
0: Όμως ένα πράγμα που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι ότι στην περίοδο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, αλλά και μετά από αυτά, στην περίοδο δεν έγιναν μόνο περικοπές στη συντάξη που έγιναν και σημαντικές κιόλας, αλλά έγιναν και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις συνέχισαν να γίνονται και μετά το τέλος των μνημονίων σε αυτό το χώρο. Σαν αποτέλεσμα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βγαίνει κάθε 3 χρόνια, το οποίο λέγεται το Aging Report, το οποίο ουσιαστικά εξετάζει λεπτομερώς ποιες είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού σε 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η εκπαίδευση, είναι η υγεία και είναι η μακροχρόνια φροντίδα.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγεται το συνταξιοδοτικό μας είναι ότι, παιδιά, με αυτά τα πράγματα που έχετε ήδη ψηφίσει, αν κρατήσετε τους κανόνες, το σύστημα σας είναι βιώσιμο.
2: Μέχρι πότε
1: Μέχρι πότε θα είναι βιώσιμο?
0: Το 70.
1: Αυτό που έχει υποθεί.
0: Προοπτική που κάνουν.
1: Ναι. Πάντως αισθάνομαι.
2: Να ρωτήσω και κάτι. Μέχρι στιγμής τα κρατάμε τα δεδομένα.
0: Με κάποιες μικρές παρασπονδίες μέχρι στιγμής, για να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Δηλαδή.
0: Κοίταξε λίγο. Πρόσφατα, ας πούμε για παράδειγμα, μέσα στους υπολογισμούς που είχαν κάνει στο Aging Report, το τελευταίο, το οποίο ήταν του 2024, είχαν μέσα και την προσωπική διαφορά. Ναι. Την προσωπική διαφορά την ενσωματώσαμε όμως στη σύνταξη. Αυτό έχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος αμέσως. Είναι κάποια άλλα μικρά τα οποία είναι επίσης εκεί πέρα, αλλά το μεγάλο το οποίο βλέπω, το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να το χωνέψει, είναι το ότι το 27 πρέπει να δούμε και πάλι τα όρια συνταξιοδότησης.
1: Αυτό εκεί ήθελα να πάω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εδώ δημιουργείται ένα πλέγμα, δηλαδή μία αλυσίδα, η κρίκη της οποίας, αν σπάσει ένας, κύριε Τσακλόγλου, κάπως όλο αυτό το πράγμα θα αποσυντονιστεί. Γιατί
0: έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε.
1: Ναι, γιατί επί της ουσίας εγώ καταλαβαίνω ότι η βάση, το κομβικό, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό λοιπόν λειτουργεί και ως βρόγχος για την αποσυνταξιοδότηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυξάνει τους δικαιούχους, μειώνει αυτούς που πληρώνουν για το σύστημα και αναγκάζει τις κυβερνήσεις να αυξάνουν τα όρια ηλικίας για να μπορούν να διαρθρώνουν τις συντάξεις για να αποφευθεί η κατάρρευση των ταμείων.
0: Κοιτάξτε λίγο. Στο ίδιο Aging Report, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, έχει εκτός από όλα πραγματικά είναι εξαιρετικό report.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στα άλλα έχει και αναλύσεις ευαισθησίας, δηλαδή τι θα γίνει αν κάνουμε αυτό ή αν δεν κάνουμε εκείνο κλπ. Και ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζει είναι ότι τι θα γίνει αν δεν κρατήσουμε τους κανόνες όπως έχουμε, ναι, για την αναπροσαρμογή των όριων συνταξιοδότησης. Και δίνει το κόστος, είναι 0,4 του ΑΕΠ το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, αλλά για πάντα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα εκεί αρχίζουν να αλλάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν να ζητάμε από την επόμενη γενιά να δώσει όλο και περισσότερα για τις
1: παλαιότερες γενιές. Για να στηρίξει την προηγούμενη. Προφανώς. Όχι απλώς δεν είναι σωστό. Είναι απολύτως άδικο.
0: Κυρία Μπαλταζή, κοιτάξτε λίγο. Κάποιο λογικό χρέος όλες οι χώρες πηγαίνουν από μια γενιά στην επόμενη. Αλλά λίγο να καταλάβουμε, τα λίγα παιδιά τα οποία έχουμε παραπέρα, εμείς θα τους κληροδοτήσουμε και ένα πολύ μεγάλο χρέος. Δόξα τω Θεώ, μειώνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ θετικό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μην κάνουμε ενέργειες που θα τους φέρουμε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.
1: Σωστό και αυτό. Το λέτε και πάρα πολύ κομψά, γιατί πάντα είστε ευγενείς. Στην ουσία τους υπονομεύουμε, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, πρώην Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά είναι και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: Διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας και μου λέει η φίλη ακροάτρια ότι ο συνταξιούχος υποχρεούται να εργάζεται κακά τα ψέματα, ειδικά όταν πληρώνει ενίκιο. Προφανώς. Όλοι που ζούσαμε και που ζούμε από την εργασία μας και μόνον, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε, δεν αναφερόμαστε σε άλλη κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι κινούνται και στα όρια της μαύρης οικονομίας, που με αυτά τα 4-6 δις που είχε αναφέρει ο Στουρνάρας δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Προφανώς και έχει ανάγκη, αλλά εγώ θεωρώ και για κάποιον που ενδεχομένως δεν έχει λόγους επιβίωσης, οικονομικούς δηλαδή λόγους, θεωρώ πως στα 65 και στα 67 είναι μια ηλικία
1: που
0: θέλεις να είσαι ενεργός, έχεις και μια δουλειά, και τι συζητάμε τώρα, είναι πολύ αυτή, εγώ τους συναντάω γύρω μου. Μεταξύ αυτών έτσι θα είμαι και εγώ.
1: Βέβαια,
0: πάντα
1: θέλω να πω ότι εξαρτάται πάντα και από τη δουλειά που κάνει κάποιος, έτσι. Γιατί είναι άλλο 67 χρονών ένας που κάνει μια δουλειά γραφείου, άλλο ο οικοδόμος, άλλο ο δοκαθαριστής, άλλο οτιδήποτε.
0: Πάντα όλα αυτά σε μια πολύ λογική βάση. Δεν το συζητώ, γιατί είναι ανάλογα το αντικείμενο. Δηλαδή, τον οικοδόμο δεν θα τον μπορέσει να τον αφήσει. Τον άνθρωπο ο οποίο είναι σε χειρονακτικές σκληρές εργασίες, δεν μπορεί να τον αφήσει. Έναν άνθρωπο ο οποίο κυρίως δουλεύει με το μυαλό του, να σου το πω έτσι.
1: Ακριβώς, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και να προσφέρουν και νομίζω ότι θέλουν και οι ίδιοι, γιατί ξέρουν τι σημαίνει να είναι σε εγρήγορση ο εγκέφαλος.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πού σε μωρέ Ιράκη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραίο τραγούδι και φρέσκη αυτή η εκτέλεση, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ξεχάσαμε να πούμε, είναι η μέρα έναρξης των Πανελληνίων Εξετάσεων.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να πούμε σε όλα τα παιδιά που τόσο πολύ προσπαθούν, έχουν πολύ μεγάλη αφωνία, έχουν πάρα πολύ άγχος.
1: 29 Μαΐου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιοι έλεγαν ότι 29 Μαΐου θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Έπεσαν κουβά.
0: Και θα πέσουν κι άλλοι, περίμενε, γιατί ούτως ή άλλως βαρέθηκα να ακούω κι άλλες ημερομηνίες, οι οποίες δεν έχουν και σχέση με την πραγματικότητα.
1: Είναι η άλλος της πόλης σήμερα, 29 Μαΐου.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης,
0: λοιπόν,
1: χθες 28 Μαΐου ήταν η μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραψε την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή.
0: Στην ΕΟΚ τότε. Ναι, τότε. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένα παιδάκια, μαμάδες, μπαμπάδες, που συμπάσχετε όλοι μαζί κι εσείς, στηρίξτε τα παιδιά, μην τα αγχώνετε περισσότερο από ότι είναι εγχωμένα, να έχουν καλή επιτυχία. Είναι κλισέ το «δεν είναι το τέλος». Σήμερα πια να σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά που... να μην την ανοίξω αυτή η συζήτηση. Δεν παίρνουν την ποιότητα της παιδείας που πήραμε εμείς από τη βασική εκπαίδευση. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι τυχερά για κάτι άλλο. Έχουν πάρα πολλές επιλογές. Και η υποχρέωση δική μας είναι να στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτές τις επιλογές. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ τη Δευτέρα θα είμαι εδώ.
1: Γιατί είσαι άνθρωπος του πνεύματος. Εγώ θα κάνω χρήση αντίας και θα αξιοποιήσω το τρίμερο μέχρι το μεσημέρι.
0: Να περάσετε καλά όλοι και όλες, όπου και αν πάτε. Γεια χαρά. Γεια
1: σας.

0: Ερτ Χανίων, 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια στάθια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι, απόγευμα, θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της Μπουκαδούρας που λένε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακο, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία, πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτηθέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε πειραματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες. Αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε. Καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένη του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη, επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν αύξησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δική, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεις, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαιλασία των μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, το οποίο έπλεε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Κανών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, λέω είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσια είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
9: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και στη δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Χατζημάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κ. κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
0: ναι, αποκάλυψε ελευθερία. Ναι.
9: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
0: τι ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
9: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασάρχης, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω αποχωρημένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αίσθηση ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφος υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στο νομό Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας: «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο». Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και, Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
14: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στους 2ο Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανήκει στους Δήμους, είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική, γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνο του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου.
0: Μάλιστα.
14: Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
15: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
16: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο Master Plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια η εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των Δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λύματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα της Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης τώρα, Βίκυ, βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παρατεταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως είναι, Δίκη, να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.

0: Μερυδίκη, κυρίες και κύριοι, η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με σιελώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Απεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν ώψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου, είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασία συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργίες χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνδέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγειαν Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο. Από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά. Και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
4: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία μαμαξίδιο, τένις μαμαξίδιο και μπότσια και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες.

0: και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τηρημέρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertech.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαλδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεια τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσας ασύλειας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστερη προορισμή βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Εν τω μεταξύ, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιού.
4: Για την πατρίδα?
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
6: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέσα μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην πρόοδο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι, εξάλλου Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του Ρυθμού 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως για να πάει σε προορισμούς.
7: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό, Ηλία, βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
8: δεν είναι για όλους για αργία, εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
8: Όχι υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
8: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον περιορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια του Μαλγάρου.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας, αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεφτοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν οι υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24 ώρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο αυτό.
12: Πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι παραδραδικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σου μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα, που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν δυνατό του σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πώς, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό, έτσι δεν το
0: βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της φιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυτιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών. Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
16: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι. Θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των Στενών, αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ. Κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό. Όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο. Ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα, είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δημοσιακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Θόραξ με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
19: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στο πολιτικό μας συντακτικό Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας πυρώνας.
0: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
20: Θα μπορούσε να το κάνει έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Game στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
19: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλία βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
21: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
22: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
21: Πολύ σύντομα.
0: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
21: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
0: 18 του μηνός, ναι.
21: 18 Μαΐου.
22: Θα ζητήσει να βρει.
21: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
0: Όχι, δεν καταλάβατε.
21: Συγγνώμη,
0: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
21: Ναι,
0: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
21: Έπρεπε, Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
0: Αυτό λέω. Αυτό
21: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
21: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά επιπλέον στην Καρλαίο του Ρικούπ έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το Πασόκ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μία τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώση στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
3: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
4: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά το δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, την συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
6: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα.

0: νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
1: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι μέλη, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
0: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε την Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας. Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών, που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
3: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
4: όλοι. Είναι πιο μακριά.
3: Βεβαίως. Μαρίνα Δημετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμιζε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση.

0: Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, για μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατόν να εξυπηρετήσει τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
3: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά ντρόνς, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 ντρόνς, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
3: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και το διαδικασιό μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
4: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε 2 σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία. Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για από μένα και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

με καινούριο τραγουδιστή, το Τεϊρέγκο, το 1979, μετά την αποχώρηση του Ντίο βέβαια για να φτιάξει το δικό του συγκρότημα. Τώρα έχουμε στα φωνητικά του συγκροτήματος τον Γκράχαμ Μπόντετ. Παρ' όλα αυτά, η Rainbow παρέμενε ένα από τα δυνατά ονόματα βέβαια του σκληρού ροκ εκείνη τη εποχή. Down to Earth, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1979. Αυτή την χρονιά ολοκληρώνουμε σήμερα την παρουσίαση αυτή τη χρονιά και γενικότερα ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στη δεκαετία του 70 που προχώρησε χρονολογικά. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής.

Graham Bonnet λοιπόν, το καινούριο, τα καινούργια φωνητικά ουσιαστικά για το συγκρότημα των Rainbow, το album Down to Earth όπως είπαμε το 1979. Υπήρχαν μεγάλα ονόματα στον χώρο του σκληρού ροκ. Ουσιαστικά τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχαμε και την γέννηση, την έκρηξη αν θέλετε του heavy metal. AC/DC για τη συνέχεια, αυτή και αν ήταν μεγάλο όνομα ήδη το 1979, κυκλοφορούν το Highway to Hell που μέχρι τότε ήταν το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα τους. Ένα άλμπουμ που πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Highway to Hell, το μόνιμο κομμάτι από το άλμπουμ.

1979, Highway to Hell, ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ βέβαια εκείνης της χρονιάς, και η AC/DC την επόμενη χρονιά θα έφταναν βέβαια ακόμα πιο ψηλά με το Back in Black. Το σίγουρο όμως είναι ότι το Highway to Hell ήταν το τελευταίο άλμπουμ που πρόλαβαν να ηχογραφήσουν με τον Bon Scott, ο οποίος έφυγε στη χρονιά του 1980, λίγο αργότερα μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, σε ηλικία μόλις 33 ετών. Αυτή ήταν η AC/DC, η κορφή τότε για το σκληρό ροκ βέβαια. Μαζί με αυτούς εδώ που ερχόντουσαν, τους Motorhead, είχαν ξεκινήσει πιο πριν, αλλά τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το συγκρότημα των Motorhead άρχισε να γίνεται ένα από τα κορυφαία ονόματα του σκληρού ροκ και του heavy metal βέβαια εκείνης της εποχής. Οι Motorhead που τη χρονιά του 1979 κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Overkill, το δεύτερο επίσημο άλμπουμ τους.

Σίγουρα δεν θα ξαναυπάρξει συγκρότημα με τέτοιο ήχο και δεν υπήρχε ούτε μέχρι τότε βέβαια ένα τριμελέ συγκρότημα, τρία μέλη συγκρότημα για να κάνει τόσο θόρυβο. Το συγκρότημα των Motorhead βέβαια με ψήγματα ακόμα και από την Bank που στα πρώτα τους χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα βέβαια εκείνης εποχής, τα καλύτερά τους οι Motorhead στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 80. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες Σερτ Χανίων, ολοκληρώνουμε σήμερα την χρονιά του 79, την παρουσία της χρονιάς του 79 και μαζί το αφιέρωμα που είχαμε, που παρουσιάζαμε τόσο καιρό στην δεκαετία του 1970. Ο Βάης Χειμώνας είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής και ήταν τόσο και εμπορικό, μπορούμε να πούμε, συγκρότημα του Motorhead εκείνα τα χρόνια που μέσα στη χρονιά του 1979 κυκλοφόρησαν και το δεύτερο με ένα ακόμα άλμπουμ, το Bomber.

Sweet Revenge, αυτή ήταν η Motorhead της χρονιάς του 79. Για να πάμε τώρα στο συγκρότημα των Nazareth από τη Σκωτία, που μπορεί 1979 να είχαν περίπου 10 χρόνια στην πλάτη τους δισκογραφία, παρόλα αυτά συνέχιζε να κυκλοφορούν έτσι πολύ σημαντικούς δίσκους. Nomin City το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 79, με το Claim to Fame, με αρκετά ανατολίτικα στοιχεία, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.

Αυτό ήταν το συγκρότημα από τη Σκωτία, η Nazareth, που ήταν και αυτή βέβαια ένα από τα μεγάλα ονόματα του σκληρού ροκ της δεκαετίας του 70. 1979 το άλμπουμ του Snowman City και το Claim to Fame προσπάθησαν, όπως ίσως ακούτε, να έτσι να αντιγράψουν λίγο, να επηρεαστούν αν θέλετε από το Κασμίρ των Led Zeppelin. Ολοκληρώνουμε σήμερα τη χρονιά του 79. Από την ερχόμενη εβδομάδα πάμε σε αυτό που σας είχαμε ανακοινώσει, που σας είχαμε προαναγγείλει, τις διασκευές. Πιο πολύ θα μείνουμε βέβαια στις πρώτες εκτελέσεις πολυδιασκευασμένων τραγουδιών. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ που μπορεί να μην έκανε τεράστια εμπορική επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ακούστηκε όμως όσο ίσως κανένα άλλο στην χώρα μας. Οι Scorpions, το άλμπουμ Love Drive το 1979.

Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ των Scorpions ξεκίνησε στην χώρα μας τουλάχιστον μια Scorpions μανία. Κυρίως στην Ελλάδα με αυτό το άλμπουμ τους γνώρισαν, με το άλμπουμ Love Drive του 1979, παρόλο που το συγκρότημα βέβαια όσοι τους ήξεραν ήδη είχε κυκλοφορήσει αρκετά σημαντικά άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 1970. Ένα άλμπουμ περιείχε κομμάτια που ακουγόταν κατά κόρον τότε στα ελληνικά ραδιόφωνα, όπως το Always που ακούσαμε ή το Holiday που ακολουθεί.

1979, το Love Drive από τους Scorpions. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τα σπουδαία άλμπουμ της χρονιάς του 1979 σε προηγούμενες εκπομπές. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τα πιο εμπορικά άλμπουμ της χρονιάς του 1979. Δεν παρουσιάσαμε όμως το άλμπουμ The Long Run, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Eagles την χρονιά εκείνη. 3 χρόνια μετά το Hotel California έρχεται ένα ακόμα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος και ένα από τα πιο εμπορικά της χρονιάς του 79 και γενικότερα της δεκαετίας του 70. Πάνω από 10 εκατομμύρια οι πωλήσεις του, νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου, και δεν ξέρουμε και γιατί, ουσιαστικά ήταν το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, οι Eagles.

Αυτή ήταν η English, το The Long Run, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 79, τρία χρόνια όπως είπαμε μετά το Hotel California. Παρ' όλα αυτά το συγκρότημα με αυτό το άλμπουμ διαλύεται, θα ξαναενωθούν βέβαια να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ το 2017 παρακαλώ, αλλά ουσιαστικά αυτή ήταν η English της δεκαετίας του 70 κυρίως. Ένα άλμπουμ, το The Long Run, που είχε μεγάλες επιτυχίες βέβαια, το ομώνυμο The Long Run, το I Can Tell You Why, το Hard Touch Tonight. Εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε το Those Shoes από αυτό το άλμπουμ και να σημειώσουμε ότι σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα κομμάτι που οι Ίγκλις λένε οι Έλληνες δεν γουστάρουν τα φρικιά. Αυτό το κομμάτι το είχαν γράψει οι Ίγκλις την εποχή που είχαν έρθει εδώ στα Μάταλα και οι ντόπιοι, βέβαια οι ντόπιοι εκεί στα Μάταλα έδιωχναν όλα τα φρικιά και βρήκαν την ευκαιρία οι Ίγκλις να γράψουν αυτό το κομμάτι, The Greeks Don't Want No Freaks. Ένα κομμάτι που ίσως ενδιαφέρει βέβαια, υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, το The Long Run, όπως είπαμε, τον English, τη χρονιά του 79. Αφήνουμε τους English για να πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ που έκανε εντύπωση και μεγάλη επιτυχία εμπορική εκείνη τη χρονιά, και ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Christopher Cross. Ένα κομμάτι που, ένα άλμπουμ μάλλον που ακούστηκε και εδώ στην χώρα μας, κυρίως με το Ride Like the Wind, το κομμάτι που θα ακολουθήσει.

Αυτός ήταν ο Christopher Cross, έκανε τότε την εμφάνισή του στη δισκογραφία με αυτό το άλμπουμ, το ομώνυμο, είχε τίτλο το όνομά του τέλος πάντων. Το Red Light The Wind ήταν από τα κομμάτια που ξεχώρισε και το Sailing βέβαια. Ένα άλμπουμ που, παρόλο που ο Christopher Cross ουσιαστικά δεν ξαναγνώρισε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία, λίγες μικρές επιτυχίες μετά από αυτό το άλμπουμ, παρόλα αυτά το άλμπουμ αυτό πήρε τόσα γκράμμι, σαν καλύτερο άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, σαν καλύτερος δίσκος εκείνης της χρονιάς, σαν καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς το Sailing, σαν καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης. Όλα αυτά τα βραβεία τα πήρε μόνο με αυτό το άλμπουμ του Christopher Cross, που όπως είπαμε έτσι σιγά σιγά άρχισε να σβήνει η φήμη του, ουσιαστικά έμεινε στην ιστορία κυρίως για αυτό το άλμπουμ. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Christopher Cross γυρίζουμε και πάλι στην Μεγάλη Βρετανία για το συγκρότημα των Sniffing the Tears, και αυτοί δεν έκαναν πολλά πράγματα, αλλά αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησαν το 1979, θα λέγαμε ότι τους καθιέρωσε. Το Driver Seat μάλιστα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από το συγκρότημα και ουσιαστικά το χαρακτηριστικότερο κομμάτι στην καριέρα τους.

η μεγαλύτερη ουσιαστικά επιτυχία για την καριέρα των Sniffing the Tears, το Driver Seat. Μεγάλη επιτυχία και αυτό βέβαια το 1979. Σήμερα ολοκληρώνουμε, όπως είπαμε, αυτή τη χρονιά και συγχρόνως ολοκληρώνουμε και το αφιέρωμα που είχαμε τόσο καιρό στην δεκαετία του 1970. Από την ερχόμενη εβδομάδα πάμε για το αφιέρωμα στις διασκευές και κυρίως στις πρώτες εκτελέσεις των πολυδιασκευασμένων τραγουδιών που θα παρουσιάζουμε. Ξαναγυρίζουμε στις ΗΠΑ για τον Charlie Daniels και το συγκρότημά του, τους Charlie Daniels Band. Ήταν ένας από τους, θα λέγαμε, πολύ σπουδαίους εκπροσώπους της αμερικάνικης country. Βέβαια το όνομά του δεν έγινε και πολύ γνωστό στο εξωτερικό, μέχρι κυρίως και αυτό το άλμπουμ, το Million Miles Reflections, που τον καθιέρωσε, θα λέγαμε, σιγά σιγά και στον υπόλοιπο κόσμο, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το The Devil Went Down to Georgia, έγινε μεγάλη επιτυχία. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα, ψηφίστηκε σαν καλύτερο, βέβαια, country album εκείνης της χρονιάς. Ο Charlie Daniels και το συγκρότημά του.

Αυτός ήταν ο Charlie Daniels και το συγκρότημά του από το album Million Miles Reflections, το πιο γνωστό ουσιαστικά, τουλάχιστον έξω από τα σύνορα της πατρίδας, έξω από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το πιο γνωστό τους album. Bob Marley για τη συνέχεια, 1979, και η μόδα βέβαια μαζί με το punk, το new wave, την disco, το hard rock και όλα αυτά. Συνεχίζεται η μόδα και για την reggae βέβαια. Την χρονιά του 1979 ο Bob Marley κυκλοφορεί το album Survival.

Ο άνθρωπος που έκανε την ρέγγε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, την παραδοσιακή ουσιαστικά μουσική της πατρίδας τους, βέβαια τη Τζαμάικα, So Much Trouble in the World, το άλμπουμ του Survivor που κυκλοφόρησε το 1979. Κλείνουμε σήμερα πάλι με κάτι διαφορετικό. Κλείνουμε με το συγκρότημα των Eloi, το γερμανικό συγκρότημα των Eloi, που το 79 κυκλοφορεί το Silent Cries and Mighty Echoes, που χαρακτηρίστηκε και αυτό ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της χρονιάς του 79, παρόλο που η Eloi

Βέβαια δεν ήταν ένα εμπορικό, ας το μπορούμε να το πούμε έτσι, συγκρότημα, παρόλο που αγαπήθηκαν πολύ στην χώρα μας. Με ένα απόσπασμα από αυτό το άλμπουμ κλείνουμε για σήμερα την εκπομπή και γενικά την χρονιά του 79 και ακόμα γενικότερα το αφιέρωμά μας στη δεκαετία του 70. Ο Βάιος Χειμώνας ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Την Δευτέρα είναι αργία, δεν θα τα πούμε. Το αφιέρωμα στις διασκευές ξεκινάει την Τετάρτη, μας έρχεται. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά το Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη πορεία, σύσταση εγκληματική οργάνωση και παρεμβάσει τη περιβαλλοντική νομοθεσία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγακύκλους στα FM και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Την τεχνική επιμέλεια έχει ο Βάιος Χειμώνας. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Σήμερα θα ακούσουμε ρήμες και ρήμες.

Στα χείλη μου η αναπνιά πρίχου να σε ριανίσει. Ξένος λαός στον τόπο μου ήρθε να κατοικήσει. Σαν το αρπακτικό πουλί πέφτει από τα ουράνια, να κατακτήσει την τιμή και την υπερηφάνεια. Εκείνων που διαβαίνανε αμάλγες στο χρόνο και τραγουδούσαν τη χαρά, τη θλίψη και τον πόνο. Μυριάδες ξεκινήσανε από μια άλλη χώρα και του πολέμου φέρανε τα ματωμένα δώρα. Διαλέξανε του ουρανού την οργισμένη στράτα και ακάλεστοι εμπέψανε τσιμάχοι στα μαντάτα. Στ' ανατολή στο πρόβαρμα σκοτίνιασε η μέρα και ένα θεριό τσικριτικούς επήρε από τη χέρα. Φωτιές εζώναν τα χωριά και τσιψυχή στα μέρη και οι μανάδες κέντιζαν ολόμαυρο τζεμπέρι. Αμοναχοί γέροντες με τα μικιά κοπέλια εβάζαν τσιαντίστασης τα πέτρινα θεμέλια. Γιατί τα παλικάρια μας ήταν στην Αλβανία και κάμαν δώρο τα κορμιά για την ελευθερία. Ξαρμάτωτοι απόμηνες μάνα λεβεντογένα και τα χαράκια τα οριού δακρύζανε θλιμμένα. Επιάσανε οι χωριανοί τσιγύρους και ταμπέλια και πολεμούσαν τον εχθρό με χέρια και δικέλια. Γεμίζανε οι αετοί από τον ψιλορίτη και κάμανε αντάρτικο για την παντέρμη Κρήτη. Άλλαξε χρώμα το νερό μέσα του χωριού το ρέμα και έγινε κατακόκκινο απ' του παππού το αίμα. Μανάδες πολεμούσανε πρώτες στο μετερίζι και τα μωρά ανήμεναν γάλα στο ρογοβίζι. Χαθήκαν γυναικόπαιδα, πέσανε παλικάρια. Το πεφταστέρι έσβησε και κλάψαν τα λιθάρια. Και τα πουλάκια σώπασαν και μπλιό δεν τραγουδούσαν. Και οι φωλιές χαλάσανε και τα παιδιά πεινούσαν. Το χώμα έγινε πυλός από το ξένο αίμα και η αλήθεια του φωνιά στην Κρήτη ένα ψέμα. Τα μάρμαρα του τόπου μου μνήματα εγινήκαν και οι ξεδιάντροποι οχτροί μέσα τους εθαυτήκαν. Και απόμεινε ένα γιατί στο χρόνο να διαβαίνει και μια πικρή απάντηση άδικα να νημένει. Και είναι του κατακτητή αδέσποτη η σφαίρα και δε θεωρεί πως πλήγωσε μια ζηλευτή μητέρα την Κρήτη, από έκαμε τη δόξα άσπρο πάτο κι είχε στο προσκεφάλι τζι τσιάντρες των αρμάτων. Και σήμερα και αύριο ζεστή ευχή θα κάνει κάθε πληγή που αιμορραγεί στον κόσμο μας να γιάνει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η ρήμα που ακούσαμε έχει τίτλο «Η μάχη της Κρήτης 1941» μέσα από το βιβλίο του Νεκτάριου Λεουνάκη «Πατήματα του λογισμού στις σκέψεις στα γεφύρια».

Εκείνος εις τον Κερίτη ποταμό τα μυρολόγια στέσανε οι μάνες κλαίνε για των παιδιών τους το χαμό και πένθυμα χτυπούσαν οι καμπάνες. Αχ βουλιασμένα χρόνια κατοχής, μαύρη σελίδα στη χρυσή μας ιστορία, θύμηση από φράδας εποχής, από τη γράψαν ανθρωπόμορφα θηρία. Ποιος ξέχασε τις αθάνατους νεκρούς στα Φλόρια και στη μάχη της Σκανδάνου? Ποιος ελισμόνησε τις επίβουλους εχθρούς που κάμαν το ολοκαύτωμα της Βιάνου? Κοντομαρί, Μαλάθυρος και Αγιά, όλοι αυτοί που γίνανε θυσία, βλέπαν μια βουρκωμένη Παναγιά στο μονοπάτι τους για την Αθανασία. Στέρνες, τα μαύρα να φορέσετε κι εσείς όπως τα φόρεσαν εκεί στον Ταυρονίτη και εις το πέλαγος εκεί κατά μεσής. Μαύρο πανί ανέμιζε η Κρήτη. Κλαίνε οι κάμποι και θρυνούν τα κεραμιά, πως μες στη θάλασσά τους πνίξαν παλικάρια και πως συμπόνια δεν εδείξανε καμιά κι ασύτωνε αμούστα καβλαστάρια. Ματοβαμένα τα περήφανα χανιά, πέρα για πέρα όλη Κρήτη ως τη Ζάκρο, καιρό του κάνει του αδίσταχτου φωνιά για να σκορπά θανατικό απ' άκρο σ' άκρο. Ο κάθε τόπος ένας θρήνος μια κραυγή, τέσσερα αδέρφια στον κακόπετρο μια μέρα. Αυτής της μάνας σκέψου Θεέ μου την πληγή, σκέψου το δράμα του εκείνου του πατέρα. Μέσα στο αίμα κολυμπά ο Γαλατάς και η Αγιά μοιραίος τόπος μαρτυρίων. Τιμή και δόξα από πάνω τους πετάς και ψάλεις των αχράντων μυστηρίων. Εις τη Μαδάρα πάνω βγήκανε πολλοί και τη ζωή τους την ετάξαν στους αγώνες. Σάλπισμα ενός χρέους τους καλεί απ' τις παλιότερες γενιές μες τους αιώνες. Το τίμημα που πλήρωσαν βαρύ, Κρήτη μου, τα καλύτερα παιδιά σου, γιατί εχθρός τον κόσμο τούτο δεν μπορεί να την ευλάψει την τρανή τη λευτεριά σου. Εδώ παλέψανε γυναίκες και παιδιά, γέροντες με κατσούνες και με γκράδες. Άχι πατρίδα η καινούρια σου σοδιά, αίμα και δάκρυ ποταμός απ' τις μανάδες. Και όσοι πέσαν στα πεδία της τιμής, μέσα στη μνήμη μας ας γίνουν προμαχώνας. Πάντα να το θυμούμαστε κι εμείς, ότι δεν χάθηκε ο ύψιστος αγώνας. Κρήτη μας, σου μελε ακόμη μια φορά, τα περισσότερα χωριά σου να πενθούνε. Θεέ μου, κι ας είναι η τελευταία συμφορά, και χρόνοι δίσεκτοι, ποτές μην ξαναρθούνε. Μία υπέροχη ρήμα από το βιβλίο «Ξομπλιάστρα του πολιτισμού, Κρήτη Λεβεντογένα», του Θανάση Πατεράκη, φίλες και φίλοι.

Νάχιαν η λευτεριά φωνή με λόγια τιμημένα, κεράτσε Κρήτης, θέλαρθει ύμνους να πει για σένα. Την κριτικιά στον πόλεμο ποιος θα την επαλέψει, που λευτεριά γη θάνατο συνιστερνεί τη λέξη. Πάντα να το έχεις κριτικιά ψηλά το μετωπό σου, μα στη ματρίδα πρόθυμα τον έδωσε στο γιο σου. Κριτικοπούλα αρχόντισα του Μήνωα γεννήτρα, στο αίμα σου τα κουβαλείς τη λευτεριά στα φύτρα. Όποια παλεύει σήμερο για λεύτερη πατρίδα, λογάτε τρομοκράτησα και όχι ηρωίδα. Αντάρτησα του Ομαλού, κόρη του Ψιλορίτη, εσύ τη μοσχανάθρεψες τη λευτεριά στην Κρήτη. Όσο η Κρήτη θα γεννά αντάρτες και αμαζόνες, τόσο θα στέκει πάντατσι λεύτερη στους αιώνες. Σταλιά-σταλιά το ξόδεψες, τσινίδας γερακίνα, το αίμα σου και πότισες τσι λευτεριά στα κρίνα. Με έναν τουφέκι συντροφιά και ένα μωρό τσαγκάλες, έδειξες πως δεν σε δειλιούν το γερμανό οι μπάλες. Χαροκαμένη κριτικιά τσι λευτεριάς ξομπλιάστρα, εσύ είσαι που τα γκρέμισες το γερμανό τα κάστρα. Για την πατρίδα ο θάνατος πάντα γλυκός λογάται, και το κατέχει κριτικιά, για εκείνο δε φοβάται. Όσοι διψούν για λευτεριά και για δικαιοσύνη, μιας κριτικιάς να φουγκραστούν, μάνας ενός χαΐνη. Μια πολύ ωραία ρήμα από τον Αντίλαλο παλιού καιρού είναι το βιβλίο, συγγραφέας του οποίου είναι ο Θανάσης Πατεράκης, φίλες και φίλοι.

Μόλις ακούσαμε τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Κρητικές Μαδάρες να μας τραγουδούν μέσα από ένα δισκογραφικό αφιέρωμα για τη μάχη της Κρήτης.

0: Στον αργαλιό της θύμησης η πιο ωραία πλέξη είναι τα ήθη και έθιμα απού έχουν εμπερδέξει μες στη ζωή των κριτικών με αργυρό βελόνι και πολεμούν να κρατηθούν σαν τζικορφή στο χιόνι. Μοιάζουνε με τσιάνοιξη στο πρώτο χελιδόνι και όπου κονέψουν το δεντρί της λεβεντιάς φυτρώνει και ριζοπιάνει στις καρδιές αμάλαγων ανθρώπου και τα άνθη του στολίζουνε τούτονε τον τόπο. Ποτίζει το ο σεβασμός, το θρέφουν οι αξίες και οι κλόνοι του βλαστίζουνε μονάχα με θυσίες και οι καρποί του ακλουθούν του χρόνου το ρολόι μα το σκουλίκι της άγνοιας αγίνα τους τσιτρώει. Λαθράκιασε το σήμερα, το αύριο σαπίζει κι ένας στους χίλιους τα παλιά και γνήσια στηρίζει και κάνουνε μετάσκημα περίσωση να λύκει και ελάχιστοι στην κεφαλή φορούνε το σαρίκι. Ξεχάσαμε τα κριτικά, τη γλώσσα δεν μιλούμε. Δε σε καταλαβαίνουμε παππού και ασεγρικούμε. Επιάστηκαν τα έθιμα στα σιδερένια τέλεια και στη σκλαβιά θα γεννηθούν τα βριανά κοπέλια. Γιατί δεν θα γνωρίζουνε τα έθιμα και ήθη και θα αρνεύουν στου καιρού τη μαργωμένη λύθη. Γι' αυτό ας προστατεύσουμε σαν τη δικολογιά μας τη Κρήτης τ' αναστόρισμα και την κληρονομιά μας.
1: Φίλες και φίλοι, με τη ρήμα του Μάντι Ναδοποιού Λεκτάριου Λιονάκη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, που ήταν γεμάτη με ρήμες και ριζίτικα. Την τεχνική επιμέλεια είχε ο Βάιος Χειμώνας, επιμέλεια και παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ριζίτικο από τον Ιστορικό Καλλιτεχνικό Σύλλογο Κριτικές Μαδάρες στο Σέλινο Κουφοβροντά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθερξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονος είχε κρύψει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού του και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
3: και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

τα θερλικά 70s και Let's Stay Together, και έβλεπα ότι είναι αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και στις εξόδους, φεύγεται από ό,τι φαίνεται, και θα είναι ωραία και η πολλή άδεια για εμάς που θα μείνουμε εδώ. Και επίσης έπεσα πάνω σε ένα άρθρο για μια λίστα που δημιούργησε το European Best Destinations με προορισμούς στην Ευρώπη που είναι κρυμμένη ανάμεσα σε βουνά, λίμνες, τοπία που συνδυάζουν την ομορφιά της φύσης με τις παραδόσεις και τα οποία όμως δεν είναι τόσο προβεβλημένα ώστε να είναι πολύ σύχναστα. Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο προορισμοί. Ο ένας είναι το οριό Φισκάρδο, η ομορφιά των νησιών του Ιωνίου φυσικά είναι ασύγκριτη, και αυτό το γραφικό χωριό στα βόρεια της Κεφαλονιάς σε μαγεύει με την ομορφιά του. Και ο δεύτερος προορισμός που με έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί έχει επιλεγεί, είναι τα Μετέωρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στη χώρα μας, προστατευόμενο από την UNESCO. Κόβει πραγματικά την ανάσα η θέα εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μυστικό εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Το ξέρουν πολύ αυτό το μέρος, αυτόν τον προορισμό.

λοιπόν προορισμοί στα κρυμμένα λέει διαμάντια της Ευρώπης για το φετινό καλοκαίρι. Και αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο του τελευταίου καιρού που έχει τίτλο Don't

social media θα λέγαμε τι κομματάρα έβγαλες, good job Νίκη. Αυτό είναι το Questions, κυκλοφόρησε σήμερα, good job Νίκη, νέο τραγούδι, και έφυγε για εσάς που αναρωτιέστε αν έπρεπε να μείνετε ή να φύγετε, ξέρετε εσείς.

αλήθεια είναι ότι προχθές που ακούσαμε Μολόκο δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Οπότε είπα να το επαναλάβουμε γιατί ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου πολύ αγαπημένα εκείνης της εποχής. Familiar Feeling και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε γρήγορα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και μετά πάλι πίσω τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις όμως, Subway Lovers. Που δεν έπρεπε, Subway Lover. Δεν γίνεται, έχω τα κουτάκια μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνη, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Salt και επιτέλους τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί, 24 λεπτά δηλαδή μας μένουν, για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio στο Viber του σταθμού για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό απόγευμα και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που κυκλοφόρησε πριν κανένα δεκαήμερο σε ένα παλιό κλασικό. Φαντάζομαι το αναγνωρίσατε.

Στα Φαβιντάνα από τα παλιά, από το 2012, δηλαδή Love It or Leave It. Και λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε μια στάση και στα θερινά σινεμά και σήμερα για να πούμε για την ταινία Ο Τελευταίος Βίκινγκ που βγήκε χθες. Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύγωση του Τζον Λένον. Ο Ματς Μίκελσεν δίνει λοιπόν μια ερμηνεία που του χάρισε και την υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Είναι μια εξκαρδιστική βίαιη αλλά και τρυφαίρη μαύρη κωμωδία, η οποία κορυφώνεται ως θρίλερ. Πάρα πολύ ωραία και απολαυστική είναι η ερμηνεία του Ματς Μίκελσεν λοιπόν σε αυτήν την ταινία στον Τελευταίο Βίκινγκ που βγήκε χθες, στη σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen, μια ταινία από τη Σουηδία και την Δανία στα θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, το λέμε και το ξαναλέμε, το σινεμά ειδικά τις μέρες αυτές τις ζεστές του καλοκαιριού.

και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά στο Cosmos Jazz Party, στο Roof Stage του Γκαζάρτε, στις 9 με Ροζάνα Μαϊλάν Live και μουσικές από τους παραγωγούς του Cosmos, το καθιερωμένο μας πάρτι. Θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε ωραία να έρθετε, να είστε εκεί, για να ανταλλάξουμε και ευχές για καλό καλοκαίρι. Και ραδιοφωνικά πάλι την Τρίτη στις 4 εδώ θα είμαστε, θα συναντηθούμε. Καλό τριήμερο λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου. Καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Cosmos Jazz Party.
6: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Cosmos 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ring My Bell από Blood Sisters. Λίγα λεπτά μετά τις 6, απογευματάκι Παρασκευής είναι. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Βροχερό και συννεφιασμένο φαίνεται αυτό το βραδάκι της Παρασκευής 29 Μαΐου. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στη μουσική. Road trip. Απογευματινό μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Μπουλσίτα ο τίτλος του άλμπουμ, Don't Let Go. Μέσα στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τριήμερο. Αγίου Πνεύματος. Έφτασε και αυτό. Η έναρξη του καλοκαιριού για τα καλά.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας. airteco.gr, διαδικτυακά κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές και τα podcast της ΕΡΤ εκεί. Κόσμος. Την ώρα που το θέλεις εσύ.

Painted Black από την Γκάνα, αυτή η εκτέλεση Genesis, ο Γούσου, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα. Φόλα μου, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φάλ εδώ στον κόσμο, κόσμος 93,6. Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, προσκλήσεις. Και το μεγάλο πάρτι του κόσμου αύριο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτη. Ροζάνα Μαϊλάν, η ορχήστρα της, 11 άτομα σκηνή. Athens Jazz Festival ολοκληρώνεται σήμερα στην Τεχνόπολη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί. Και όλη η jazz θα είναι εκεί.

Νίνα Σιμών, η φωνή For Women, Desiree, το Edit Cosmos στα ραδιόφωνά σας. Ο David Byrne έρχεται σε αυτό το πολύ hot συναυλιακά καλοκαίρι. Soul to soul θα δούμε στο Sunny Festival. Θα μιλήσουμε και με Jazzy B, Jack Savoretti, The Cure, Florence and the Machine, Robert Plant, Jose James, Beth Hart, Moby, John Legend, Gorillaz, Michel Gurevich και David Byrne.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economy στη Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκόου που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Gabriele Ghost, λοιπόν, ακούσαμε από τη Γαλλία και βρεθήκαμε κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας απογευματάκι Παρασκευής. Είναι τριήμερο, έρχεται λίγο βροχερό με μεγάλη έξοδο. Από το ακούμε γίνεται ένας χαμός εκεί έξω και στα διόδια, στους δρόμους και στην Αττική Οδό. Έξοδος για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στα μικρόφωνα της μουσικής του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. TYO στον αέρα μας, Electric Spanish. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι.

Τζαπανής. Διαβάζω Ζαν Πολ Σάτρε, το έχουν ανεβάσει και στο Doc TV. Ότι έλεγε ο Σάτρε ότι οι άνθρωποι που λένε ότι δεν γνώρισαν το μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη φιλία, και σε αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έτυχε. Δεν έγραψα το καλό βιβλίο, γι' αυτό φταίει ότι δεν είχα το διαθέσιμο χρόνο. Δεν έκανα παιδιά για να τους αφιερωθώ, γιατί δεν βρήκα άνθρωπο που θα μπορούσα να φτιάξω μαζί του τη ζωή μου. Έμεινα να χρησιμοποιείτε μέσα μου και είναι πάντα βιώσιμε σε ένα πλήθος από διαθέσεις, κλίσεις, δυνατότητες που μου δίνουν μια αξία, έλεγε ο Σάτρε, την οποία ασφαλώς δεν με επιτρέπει να επικαλεστώ η σειρά των πραξιών μου. Αλλά στην πραγματικότητα για τον υπαρξιστή δεν υπάρχει άλλος έρωτας από αυτόν που οικοδομείται και πραγματώνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή έρωτα παρά μόνο αυτή που εκδηλώνεται σαν έρωτα. Δεν υπάρχει μεγαλοφία παρά μόνο αυτή που εκφράζεται στα έργα τέχνης. Η μεγαλοφία δηλαδή του Προύστ είναι το σύνολο των έργων του Προύστ. Η μεγαλοφία του Ρακίνα είναι η σειρά των τραγωδιών του και τίποτε άλλο. Γιατί να αποδίδουμε στον Ρακίνα τη δυνατότητα να γράψει μια νέα τραγωδία, αφού ακριβώς δεν την έγραψε? Ο άνθρωπος λοιπόν στρατεύει τον εαυτό του στη ζωή, σχεδιάζει ο ίδιος φυσιογνωμία του, την προσωπικότητά του, και πέρα από αυτή την προσωπικότητα δεν υπάρχει τίποτε. Αυτό μπορεί να φανεί σκληρό σε κάποιον που δεν πέτυχε αυτά που ήθελε στη ζωή του, αλλά από την άλλη μεριά προδιαθέτει τους ανθρώπους να καταλάβουν πως μόνο η πραγματικότητα μετράει. Αυτό που γίνεται. Τα όνειρα, οι προσδοκίες, ευσεβείς πόθοι, ελπίδες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καθιστούν τελικά τον άνθρωπο ένα χαμένο, απογοητευμένο όνειρο γεμάτο ελπίδες ανεκπλήρωτες και προσμονές. Τον καθορίζουν δηλαδή, έλεγε ο Σάτρε, αρνητικά και όχι θετικά.

Will Comfort Me, Melody Gardot. Athens Jazz Festival 25. Στη Τεχνόπολη σε λίγο, Irene Reich Quartet, Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance. Και το Σάββατο τα ωραία, και την Κυριακή 31. Το πάρτι του κόσμου είναι το Σάββατο με Ρόζανα Μαϊλάν, και θα βρίσκεται ο κόσμος, εννοείται, σήμερα εκεί στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Σε αυτό το ο κόσμος, εννοείται, σήμερα εκεί στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, σε αυτό το φεστιβάλ.

Afrokinetic Νικοντίμους, Jungle Brothers, εδώ στον κόσμο 93,6. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους με το μαλακό, έτσι, γιατί είναι μεγάλη έξοδος. Ψυχραιμία και προσοχή. Και εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές του κόσμου σας κάνουμε μέχρι τη Βραζιλία, σε Ουζόρζη και Μαρίζα Μοντέ.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
5: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λο Αβαλόν και Κέιτλιν Μπας. Υποθέτω ότι κλείς Πεκίνη στο 2026 από το Pink Pocket. Πίστολ. Γκριντς τραγούδι ο στίχος, έτσι μιλάει, έτσι χαμογελάνε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και ουσιαστικά μιλάνε για μια δολοφονία. Γκριντς πολύ. Υπάρχει και το Beatles ένα τέτοιο τραγούδι που δεν άρεσε καθόλου και στο Λένον, καθόλου. Και λέει ότι ο Μακάρτνι ξόδεψε και πάρα πολλά λεφτά, λέει, για αυτή τη βλακεία, λέει, για το Abbey Road. Ο Ρίγκο Στάρ είπε ότι είναι η χειρότερη ηχογράφηση που κάναν ποτέ οι Beatles και πήγε και για εβδομάδες και νομίζω ότι είμαστε και τρελοί. Δηλαδή ήταν μόνο του σε αυτό ο Πολ Μακάρτνι που είχε την έμπνευση ότι συμβολίζει τις στιγμές που κάτι πάει στραβά. Νομίζω είναι όντως το χειρότερο τραγούδι του Beatles αυτό. Και είναι και γκριντς πολύ, γιατί μιλάει για έναν φοιτητή ιατρικής που ονομάζεται Edward Maxwell, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ασημένιο σφυρί για να σκοτώσει την κοπέλα του Τζον, μετά και τη δασκάλα του, και στο τέλος λέει και το δικαστή κατά τη δίκη του. Παρόλα αυτά, ο τίτλος είναι φοβερά εύθυμο, στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ο στίχος είναι τραγικά κακός. Και νομίζω ότι είναι αδύναμη στιγμή για τους Beatles. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο ο Λένον και ο Ρίγκο Στάρ.

Maxwell Silverhammer, λοιπόν. Ο Λένον μάλιστα έλεγε ότι είναι granny music. Δεν του άρεσε καθόλου. Είμαστε με τον Λένον. Ήταν κακή η στιγμή για τον Paul McCartney. Ιδιαίτερα αυτός ο στίχος. Δηλαδή ολόκληρο θρίλερ να το γράψει και έχει και τον ήχο σε ένα τραγούδι και ταλαιπώρησε και όλους τους Beatles που τους τραβούσε στο στούντιο και δεν ήθελε να το γράψει. Το έγραψαν βέβαια, ήρωες, το έγραψαν. Ενώ άλλες φορές για τραγούδια άλλων μπορεί να μην ήθελε ο McCartney να τα γράψουν. Κάπως έτσι πάνε αυτά καμιά φορά, γι' αυτό τσακώνονται.

και Winston Μακάνοφ εδώ στον κόσμο, Κλαούντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Μπρουκόμ με νέο σίγγλ Tears Won't Lie. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Airteco.gr, διαδικτυακά ακούσε πολύ καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Black Magic Woman, Lila Downs και Raoul Midon σε αυτή την εκτέλεση. Τους ακούσαμε παρέα. Μπορείς να κάνεις like και follow στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 για εσένα. Και φυσικά διαβάζουμε και στο Messenger. Στο Viber, συγγνώμη, Viber. Ναι, σένα, κάνεις search, Κόσμος Radio, και στέλνεις μήνυματα. Rolling Stones. Rolling Stones συνεχίζουν βέβαια στο 2026. Foreign Tongues, In the Stars.

In the Stars ήταν οι Rolling Stones, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez στο Drink the Water και αυτό στο 2026 μέσα από soundtrack.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Τα Ντεουαρά και David Walters, Still Love, Κόσμος. Κόσμος 93,6, βραδάκι Παρασκευής έρχεται, τριήμερο Αγίου Πνεύματος με τεράστια έξοδο. Ψυχραιμία και έξω στους δρόμους, γιατί στις διακοπές πιάνει μια τσίτα. Χαλαρά όλα και θα γίνουν, γιατί θα έχει και βροχούλα. Κλάουδια Μάτου λένε εδώ στα μικρόφωνα της Μουσικής του Κόσμου. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με τη Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο μας και τα νέα τα καλά. Στο Sunny Festival θα δούμε Soul to Soul, Blast from the Past και θα μιλήσουμε και με Jazzy B στο Λόφο της Άννης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της Βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής. Soul to Soul έρχονται λοιπόν και εμείς πάμε λίγο ένα ταξίδι στο χρόνο. Γιατί θα είναι πολύ ωραίο να βρεθούμε εκεί μουσικά. Και Robert Plant έρχεται.

Back to life, λοιπόν, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, μέσα στο πράσινο. Θα απολαύσουμε αυτή τη συναυλία, θα γνωρίσουμε και τον Jazzy B εδώ στο κόσμο. Στον κόσμο θα μιλήσουμε μαζί του. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Βρεθήκαμε μουσικά στο 90 πριν με το Soul to Soul, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν διπλασιαστεί από το 90 και μετά. Η έρευνα του Ινστιτούτου for Health Metrics and Evaluation του Πανεπιστημίου της Washington σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet και τα στοιχεία δείχνουν και μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα, λογικό. Η ανάλυση εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, κατάθλιψης, άγχους και κατάθλιψη, έτσι. Πολύ αυξημένα τα περιστατικά στην Ελλάδα. Εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης και την επιβάρυνση αναφύλου σε 25 ηλικιακές ομάδες, 21 γεωγραφικές περιοχές και 204 χώρες από το 90 έως το 23, αποτελώντας τη μέχρι σήμερα πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές διαταραχές. Τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση ψυχικών διαταραχών καταγράφουν οι έφηβοι, ηλικίες 15 έως 19 ετών και γυναίκες όλων των ηλικιών. Επίσης, η επιβάρυνση διαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, με ορισμένα από τα ψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως είναι και η Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα χώρες όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Αυστραλία. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές.
1: Κόσμος.
0: Αφρική και Ασία. Δώδεκα ψυχικές διαταραχές διαπίστωσαν ότι παίζουν γενικότερα από το 90 έως το 23. Η κατάθλιψη νούμερο 1.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, έτσι, στα νότια προάστια, Σάββατο 30 Μαΐου. Λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026. Παλαιοφάληρο, άλυμο, ελληνικό αργύριο, πολυγλυφάδα, βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Θα υπάρχει εκεί. Ένα θέμα, να το πούμε. Οπότε δείτε το, αν βρίσκεστε εκεί, πώς θα παρκάρετε, πώς θα περάσετε.

ήταν ωραία αισθητική. Το Fairy Tale, το album Quiet Rebellion και Kelly Bush. Αυτό το κορίτσι, το γλυκό κορίτσι που κάπως με τον αδερφό της έφτιαξαν μια κατάσταση ακριβώς στο βίντεο, σε αυτό που εκφράζει και ο ήχος. Το γλυκό κορίτσι που κάπως με τον αδερφό της έφτιαξαν μια κατάσταση ακριβώς στο βίντεο, σε αυτό που εκφράζει και

Everything I wanted, λοιπόν, Billie Eilish. Κόσμος πάρτι αύριο, έτσι. Ελεύθερη είσοδος 30 Μαΐου. Μην το ξεχνάτε. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα συναντηθούμε στην ταράτσα του Γκαζάρτε και σήμερα στην Τεχνόπολη Athens Jazz Festival 25 χρόνια. Κόσμος 25 χρόνια. Εκεί θα είμαστε τώρα και στην Τεχνόπολη. Μείνετε συντονισμένοι με πολύ jazz, με πολύ χορό Latin στο πάρτι μας. Βίβια Νικολοπούλη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Προσοχή εκεί έξω. Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε με προσοχή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα τα πούμε ζωντανά την Τρίτη. Φιλιά, καλό τριήμερο.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Thank you.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, θα έλεγα και στην επιλογή της μουσικής. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, δεν βρισκόμαστε στο στούδιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι 29 του μήνα, είναι Παρασκευή. Υπάρχει τριήμερο αυτή τη στιγμή για το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι από εσάς δεν φύγετε και δεν πάτε οπουδήποτε αυτό το τριήμερο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Jazz Festival, την μεγάλη γιορτή της μουσικής, 25ο Athens Jazz, με τις ξένες μουσικές. Και για δεύτερη μέρα το κόσμος βρίσκεται εδώ ζωντανά στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Λοιπόν, αριστερά μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, στην ΕΡΤ, στο στούντιο του κόσμος, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τις ξένες συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μέρα και είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σε 9 με 3 σχήματα ακριβώς μέχρι τις 12. Η Link από το Λουξεμβούργο, βάζοντας τη hip hop, τη new jazz και τη street music. Η Ran Raig Quartet, αυτή η σαξοφωνίστρια από την Καταλωνία, με το άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, με το hard bop ήχο της και σίγουρα την παρουσίαση του καινούριου της άλμπου με τίτλο Άνιμα. Και τελευταίος, θα έλεγα και καλύτερος, γιατί όλα, γιατί όχι, ο Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, στο τρομπόνι, στο λάπτοπ, με την μουσική, και τον έχουμε γνωρίσει βέβαια όλοι, και με το άλμπουμ που είχε ηχογραφεί στη Σίμα στην Ιταλία από την, με τη Ροζαλία Ντι Σόουζα, και φυσικά στα άλμπουμ με τον DJ και παραγωγό τον Νίκολα Κόντε από τον Μπάρι, και ο ίδιος έχει καταγωγή από τον Μπάρι.

θα περάσουν όλοι εδώ από το Κόσμος τώρα από τις 8-8.30 ώρα και μετά μέχρι τις 12. Περιμένουμε και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 9.30-10 παρά για να πάμε όλοι μέχρι τις 12 κανονικά και να ακούσουμε αυτήν την εξαιρετική ημέρα Παρασκευή, μία μέρα πριν το μεγάλο μας πάρτι. Πριν από το πάρτι του Κόσμος που θα γίνει αύριο ακριβώς απέναντι. Και όταν λέμε απέναντι, μιλάμε στη Βουτάδων, στην Ταράτσα, στο Roof Stage του Καζάρτε με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με την Ετικαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Εσείς βάζετε την. Εσείς έρχεστε. Εμείς βάζουμε το κέφι. Η Ροζάνα θα βάλει τις μουσικές, θα παίξει το live, θα αγγίξουμε λίγο τους ρυθμούς της Κούβα και οτιδήποτε άλλο τίνει να γίνει. Και DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος. Οπότε έχουμε ένα πάρτι αύριο, το μεγάλο, το πέμπτο Jazz Latin Party για τα 25 χρόνια του Κόσμου, που σίγουρα θα γίνουν και άλλα events, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και 25 χρόνια Athens Jazz σήμερα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε, ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά. Goodbye Henry λοιπόν από την Rai παρέα με τον Al Green από το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ήδη μαζεύεται κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει η σημερινή βραδιά.

Goodbye Henry. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον Θρύλο, τον Al Green και το νέο της άλμπουμ The Music. This music may contain hope. Λέει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή η Ράι παρέα με τον Θρύλο, τον Al Green, και βέβαια στο άλμπουμ της το τελευταίο, το οποίο υπογράφει και ένα μουσικό θέμα, το Clip Clap Symphony, ο Hans Zimmer, νομίζω ότι φτιάχνει ακριβώς αυτό το puzzle που έχει ζωγραφίσει και έχει ετοιμάσει τελευταία της δισκογραφική δουλειά η Ράι. Βάζει μέσα ένα κάρο πράγματα, πάρα πολλές μουσικές, πολλά είδη μουσικής, και σίγουρα είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η Ράι είναι και supporting acting group. Δεν θα το έλεγα supporting acting group, εγώ θα έλεγα ότι συμμετέχει μαζί στην πολύ μεγάλη περιοδία που κάνει αυτή τη στιγμή ο Bruno Mars. Φανταστείτε φίλες και φίλοι, 32 live του Bruno Mars σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, δεν θυμάμαι αν έχει κάνει και οικογένεια. Μέσα σε 3,5 ώρες ήταν completely sold out. Όλα αυτά λοιπόν για την Ράι, για τον Al Green, για το Θρύλο Al Green, για το Hans Zimmer, για το τελευταίο της άλμπουμ, για τις συναυλίες, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και για όλους τους καλλιτέχνες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή σε περιοδία σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο βέβαια για τους καλλιτέχνες που μας απασχολούν εμάς εδώ στην χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλά live, έχουμε πολλά και καλά live φέτος και ένα πολύ πολύ ζεστό πραγματικά συναυλιακό καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών στο Four Women από την Desiree, την Desiree, κυρίως κάνει remix, είναι beatmaker στην, South, από το South Africa είναι, αλλά μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο For Women της Νίνα Σιμών. Και αυτό είναι ο Marvin Gaye στο I Want You. Στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1976. Σε παραγωγή του Leon Ware. Το άλμπουμ που έκανε και θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου. Ένα διαδραστικό, επιδραστικό άλμπουμ στο χώρο της μουσικής και δεν μιλάω μόνο στο χώρο της soul, το I Want You. Επηρέασε μουσικούς από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι γενιές και γενιές μουσικών. Και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου τη Δευτέρα στο Λυκαβητό. Το περιμένουμε γιατί θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου, θα είναι ένα εντελώς διαδραστικό live, ένα live το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Και σίγουρα θα είναι μία από τις πολύ πολύ ωραίες και δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye και Αγόντιου. Περιμένουμε την παρουσίαση του άλμπουμ και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια εκείνη την ημέρα, διότι το I Want You είναι ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο το ένα από τα δύο είναι κυρίως instrumental. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει από το I Want You, παρέα με την Τζάινα Μόζες και τον Χωσέ Τζέιμς, που τα έχει κάνει παραγωγή. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τραγούδια είτε του Χωσέ Τζέιμς είτε της Τζάινα Μόζες, ή αν κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πιανού άλλου του μεγάλου Marvin Gaye. Εμείς μέχρι τις 8.30 που θα πάμε μέχρι τα σήματα, πάμε με τον Πόντσο Σάντσες και με το Ray Charles.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι ακριβώς 8:30 και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε μια μικρή βόλτα μέχρι τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, να ακούσουμε σήματα ή οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Βεβιά Νικολοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι το Cantaloupe Island. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι στην μεγάλη φυσικά επιτυχία που έκανε ο ποιος άλλος, ο Herbie Hancock. Εδώ είμαστε και εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τους Cosmic Movement και το Full In Ambitions, γιατί έχουμε εδώ μαζί μας ένα από τα μέλη των Link από το Λουξεμβούργο. Αυτό το κουιντέτο που σε λιγότερο από 20 λεπτά θα βρεθούν επάνω στην σκηνή για να ανοίξει η σημερινή βραδιά στο 25ο Τεχνόπολης, 25ο Athens Jazz.

0: όπως σας είπαμε προηγουμένως, έχουμε εδώ το μέλος, τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει την μπάγκα, το συγκρότημα των Link, από το Λουξεμβούργο, το κουιντέτο των Ματέους Βότζα. Βότζα, is that right? I pronounced it right?
1: Or, it's Βόιντα.

αυτό ήταν ο Ματέους Βότα. Βότα, Βότα, όπως μας το λέει και ο ίδιος. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για την πάντα των Link που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει θεωρητικά αυτή την πάντα μαζί με τον φίλο του, επιστήθηκε ο φίλο του, τον drummer, τον John Volder, όπου άκουγαν όσο ήταν πιο νέοι και πιο πιτσιρικάδες, άκουγαν punk, άκουγαν rock, άκουγαν άλλα μουσικά στοιχεία. Βέβαια ο ίδιος ήταν τέλειος, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο, το κονσερβατόριο στο Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν έπιασε τον πάσο και δημιούργησε αυτή την πάντα το 2023 που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή βάζει πάρα πολλά στοιχεία μέσα, βάζει τα στοιχεία και τα blend από τον Robert Clasper, τη μουσική από τον G. Korea, τον Stanley Clark και πολύ περισσότερο όλο αυτό το υβρίδιο το δημιουργεί με αρκετά καινούργια και νέα στοιχεία, όπου ετοιμάζει το υλικό για να μας το παρουσιάσει σήμερα το βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αύριο τον ακούσαμε ότι θα βρεθεί στο Πρέβεζα Jazz Festival, διότι δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που κάνουν participation και στην Αθήνα και στο Athens Jazz αλλά και στο Πρέβεζα Jazz Festival και πολύ περισσότερο βέβαια με μια μουσική σκηνή που αυτή τη στιγμή θεωρείται ανερχόμενη, ανεξάρτητα αν το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα και έχει μια περιορισμένη δύναμη και δυναμική στο θέμα της μουσικής. Από την άλλη όμως έχει βγάλει εξαιρετικούς μουσικούς που ούτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα τους, είτε ανεβαίνουν προς το Βέλγιο, προς την Γερμανία, προς την Ολλανδία, αλλά γενικά σε αυτό το ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Δεν μοιάζει σε κάτι αυτό που θα ακούσουμε με την ευρωπαϊκή Jazz CCM ή τη SACT, αυτό σας το λέω. Παρ' όλα αυτά όμως τα στοιχεία είναι εξαιρετικά και για πρώτη φορά θα απολαύσουμε σήμερα τους Link επάνω στην σκηνή από το Λουξεμβούργο σε λιγότερο από 14 λεπτά.

είναι ο DIY και το Electric Spanish. Ένα από τα κομμάτια που μπορείτε να ακούσετε και στην σημερινή στη λίστα μέσα από το Spotify για το μήνα Μάιο. Τελειώνει ο Μάιος, αλλά η λίστα όμως υπάρχει. 20 καλύτερες επιλογές από τον κόσμο αυτή τη στιγμή στο Spotify στην λίστα του Μαΐου με 20 τραγούδια επιλογές, προτάσεις. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε τον Ατζαρό παρέα με τον George Benson, φυσικά στο Breezy.

λοιπόν είναι το Breezing. Αυτός είναι ο George Benson εδώ παρέα με τον Al Jarreau. Ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ που έκανε το μεγάλο μπαμ με τη smooth jazz και σε παραγωγή του Tommy Lee Puma εκεί το 1976. Φίλες και φίλοι, είναι το 76, είναι 50 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το Breezing. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Έχουμε μικρούς και μεγάλους ακροατές. Ξέρετε, η δικιά μου αδυναμία είναι κυρίως οι μικροί ακροατές όταν έρχονται εδώ και κοιτάνε διάφορα πράγματα για σας, διάφορα πράγματα ωραία εδώ στον κόσμο και βέβαια όλοι μαζί στο πάρτι αύριο το βράδυ. Το πάρτι παρέα με την Ροζάνα Μαϊλάλ, με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί λοιπόν από τις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Δωρεάν είσοδος, ελάτε, συσβάζετε την αφεντιά σας, μάλλον βάζετε την προσωπικότητά σας. Την αφεντιά μας θα τη βάλουμε εμείς. Η Ροζάνα Μαϊλάλ και φυσικά η πάντα της θα βάλει τις μουσικές. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με κουβανέζικο και Latin feeling. Μετά η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Θα κάτσουμε μέχρι αργά. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, για το παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Θα κάτσουμε μέχρι αργά. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, για το συναυλιακό καλοκαίρι.

0: κάθε πλευρά της σύγχρονης jazz. Απόψε η σκηνή γεμίζει με hip-hop grooves, σύγχρονη jazz, ηλεκτρονικά στοιχεία και κοσμικές μουσικές διαδρομές που ξεπερνούν τα όρια των genres. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και σας καλωσορίζω στο πιο δυνατό φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί εδώ στην Τεχνόπολη τα τελευταία 25 χρόνια. Welcome to day 5 of the 25th Athens Jazz.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Καμάκα πάνω σκηνή να καλησπερίζει τον κόσμο, να καλησπερίζει τους πάντες εδώ στο 25ο Athens Jazz Festival, το πιο δυνατό όπως είπαμε τα τελευταία 25 χρόνια, και σε λιγότερο από 5 λεπτά θα ακούσουμε ζωντανά τους Link, πάντα που είχαμε τη χαρά τουλάχιστον το ιδρυτικό μέλος να προλάβει να έρθει έστω και 5 λεπτά να μας πει δύο κουβέντες, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ματέους Βότζα.

ABC και Gitkin, αυτό είναι το όρο. Και με τον Lenny Kravitz θα πάμε μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και επιστρέφουμε κατευθείαν για να συνδεθούμε στη σκηνή για το πρώτο live της σημερινής βραδιάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Αυτή είναι η Καλέξικο και τον Ballad of Cable Hawk. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Είναι μια υπέροχη βραδιά, φίλες και φίλοι. Ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να ακούσετε live. Να ακούσετε την Παρασκευή σήμερα το 25ο Athens Jazz. Το οποίο είναι groove, είναι πολυφωνικό. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Μπορείς να ακούσεις όλα τα είδη της μουσικής, όπως και σήμερα σε μια πάρα πολύ δυνατή βραδιά από το εξωτερικό και την σκηνή. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν και το σημερινό live. Ένα από τα τρία group ανοίγουν από το Λουξεμβούργο, η Link. Τους ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, αφού καλησπερίσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Στουπί που βρίσκεται στον ήχο, την Βίβια Νικολοπούλου, ξέρω, και τον Μπαμπιδούκαρο, προφανώς, που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα του ήχου στην έρθει στην Αγία Παρασκευή. Με πολύ groove, με πολύ άφρο και με διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι Link. Πάμε να συνδεθούμε με τη σκηνή να τους ακούσουμε λίγο.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, ωραία μπάντα, στρωμένη μπάντα και ακούμε ιδιαίτερα διάφορα. Μα, τους ακούσουμε, μας καλησπέριζουνε.
1: Thank you so much for having us. We got Jerome Klein on the keys, everybody. Give it up. Pierre Kockermann on the saxophone. On the guitar we got Jill Gretten. John Walter on the drums. My name is Matthäus Feuda and we are Link from Luxembourg. And we're very excited to be here and we're going to play you some fusion jazz tonight. Enjoy.
0: Jazz Fusion λοιπόν φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον ήχο του επάνω, ο Τσάκο Παστόριος, ο Στάνλι Κλάρκ, ο Τσικορία και φυσικά όλες αυτές οι μορφές που δημιούργησαν αυτόν τον ήχο, βάζοντας φυσικά τη jazz, τη rock, το funk και μερικές φορές την ψυχεδέλεια πίσω από το bebop.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 έχει μαζευτεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος για άλλο ένα βράδυ. Το 25ο Jazz Festival. Αυτό το επαιτειακό Athens Jazz που έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει το δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας, έπειτα από πολλά χρόνια δημιουργίας, σήμερα αποτείουμε και σε αυτό το φεστιβάλ φόρο τιμής στο μεγάλο φίλο και άνθρωπο που έμαθε την τζαζ λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, τον Γιώργο Χαρονίτη. Και ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν τη Δευτέρα με τον Σταύρο Λάντσια και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε αυτές τις μέρες με εξαιρετικά σχήματα, εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικές μουσικές. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους ακροατές, έχουμε πάρα πολύ κόσμο για άλλο ένα βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο 25ο Athens Jazz. Έχουμε δίπλα μας όμως και μία φίλη, πρώτα απ' όλα φίλη και βέβαια συνάδελφο καλή, την οποία δεν την ακούτε στο μικρόφωνο, σπάνια, αραιά και πού, αλλά την ξέρετε όλοι. Η Βασιλική Κακάβα είναι ο άνθρωπος ακριβώς δίπλα μας τόσα χρόνια εδώ στον κόσμο που μας υποστηρίζει και πραγματικά έχει βάλει σε τάξη πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Η Βασιλική λοιπόν είναι δίπλα μας, είναι το μέλος του κόσμου, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο έχει και αφανείς ήρωες πάντα, δεν είναι μόνο η παραγωγή που βγαίνουν στον αέρα, έχουμε τεχνικούς, ηχολήπτες και βέβαια τη Βασιλική. Βασιλική, καταρχήν μπράβο για άλλη μια φορά, γιατί αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα στην Τεχνόπολη, όπως και ο Παναγιώτης, όπως και τα παιδιά στο στούντιο στην ΕΡΤ, εγώ πάντα το λέω αυτό τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κάνω εκπομπές και ραδιόφωνο παντού, πάντα εκθιάζω όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα όπως το ακούμε στον αέρα.
1: Καταρχήν καλησπέρα. Κατά δεύτερον, ευτυχώς που είναι βράδυ και σκοτάδι, αλλιώς θα φαινόταν ότι έχω κατακοκκινήσει από όλα αυτά τα λόγια.
0: Γιατί έχεις κατακοκκινήσει, την αλήθεια λέω, δεν είναι. Το ξέρεις εξάλλου κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνουμε στο κόσμο. Είναι κάτι που αγαπάμε όλοι. Είναι κάτι που δίνουμε την ψυχή μας. Για όλους εσάς που ακούτε, για όλους εμάς που περνάμε καλά δουλεύοντας, είμαστε τόσο τυχεροί και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους. Αρχίζουμε από αύριο με το πάρτι.
0: Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα, γιατί η καθήλυνα αρμόδια, ξέρετε, για το κομμάτι του πάρτι, δεν είμαι, ο καθήλυνα αρμόδιος δεν είμαι εγώ. Εγώ θα βρεθώ αύριο στο πάρτι. Το θέμα είναι ότι η Βασιλική ξέρει πράγματα παραπάνω από μένα για το αυριανό πάρτι. Περιμένουμε όσο κόσμο βλέπουμε εδώ, τον περιμένουμε και δίπλα.
1: Ναι, τον περιμένουμε
0: έτσι,
1: και δίπλα.
0: Περιμένουμε και δίπλα.
1: Όντως. Φορέστε άνετα παπούτσια, γιατί αύριο θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί θα είναι Latin, θα είναι ξεσηκωτικό, θα είναι jazz.
0: Εντάξει, η Ροζάνα πάντα έχει αυτό το μπριό, ανεβαίνει επάνω, ξεσηκώνει τους πάντες πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όντως. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση. Έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλοι. Έχουμε δώσει ραντεβού από νωρίς για να σας τα ετοιμάσουμε όλα. Και σας περιμένουμε μετά τις 9 να τα πούμε από κοντά και
0: που
1: να
0: θα
1: χορέψουμε.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά, γιατί είμαστε εδώ στάνταρ όλες αυτές τις μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχο καιρό, γιατί δεν ζεσταίνεσαι. Είναι
0: δεν μας τα χάλασε τελικά. Όχι, δεν έβρεξε, δεν τα χάλασε ο καιρός.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν τα χάλασε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μουσική, είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Και αν έχει και τόσο κόσμο τελικά όσο είχε και τη Δευτέρα που ήμασταν πάλι εδώ, θα είναι μαγικά.
0: Έτσι θα πάει και το βράδυ όσο περνάει η ώρα και η Rain Rage, το κουαρτέτο της με την Irene στο σαξόφωνο, τον Xavi Torres, τον Bo Sala στο κοντραμπάσο και τον Andreu Pitach και στην drums, και αργότερα βέβαια με το πολύ πολύ σημαντικό σχήμα που μας έρχεται από την Ιταλία με τον Gianluca Petrella, πολύ μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος τρομποτίστας, ένας από τους μεγαλύτερους τρομπονίστες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα τη βραδιά την περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Βλέπω και τη Μαρία Μαρκούλη εδώ. Είπαμε, όλοι θα μαζευτούμε σήμερα εδώ στο σημερινό πάρτι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βασιλική, εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το λέω και τώρα δημοσίως, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία να λέμε μερικές φορές και πράγματα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, σας φιλώ όλους και θα τα πούμε
0: σε λίγο
1: άδειο.
0: Θα βγάλουμε και τη Μαρία Μαρκούλη, όπου μόλις ήρθε, έτσι για να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία ευκαιρία να τις, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τις δώσεις τα ακουστικά. Να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Μαράκι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο μου, καλησπέρα στην παρέα όλοι εδώ, ωραία και σήμερα, έτσι πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πολύ ωραία και με πάρα πολύ καλή διάθεση, έτσι, και Παρασκευή και τρίμερο. Παρόλα αυτά το Αγίου Πνεύματος έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και όμως η Τεχνόπολη και σήμερα είναι γεμάτη.
2: Δηλαδή. Ναι, όλες τις μέρες εδώ μεταξύ. Τι γίνεται, έχει κατέβει ο κόσμος έτσι με ενθουσιασμό.
0: Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλεις, ημερομηνιακά γεγονός το ότι αυτό το επαιτειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει αφενός μεν τον Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δυνατό το φετινό setup με όλα τα συγκροτήματα και όλες τις ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος ένα σχήμα και να πει τι ακούω. Στο εξωτερικό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις ταξιδέψει, έχεις δει εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. Αυτές οι συναυλίες και τέτοια ονόματα που δεν είναι μικρά, στο εξωτερικό πληρώνονται. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε τζάμπα.
2: Είπες πολύ μεγάλες αλήθειες και πολλές αλήθειες μαζί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο έτσι, να γνωρίσουν ονόματα και να δουν ονόματα που έχουν μπροστά τους μεγάλη εξέλιξη, αλλά και ήδη φτασμένα ονόματα όπως ήταν ο Alabaster de Blum. Προχθές σήμερα έχουμε Gianluca Pedrella. Τι να πω, είναι πολύ
0: Gianluca Pedrella, έχει η Rebecca Tongfist την Κυριακή, έχει τους Electro Juicy μεθαύριο. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι ακριβώς, Πέτρο μου, όπως και μέσα στα χρόνια και τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε, θυμόμαστε στιγμές και θυμόμαστε φάσεις εδώ που έχουμε παράσει και έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Και προσθέτουμε καινούργια, ας πούμε, τώρα με τις εμπειρίες μας τις φετινές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που είναι σταθώ εδώ.
0: Βέβαια. Τη Μαρία, βέβαια, ξέρετε, έτσι την ακούτε κανονικά με όλες τις νέες κυκλοφορίες. Με πολλούς ακροατές και σήμερα εδώ. Θα είσαι αύριο στο πάρτι, έτσι.
2: Βεβαίως θα είμαι στο πάρτι. Αύριο 8-10 η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κατευθείαν.
0: Τελειώνει η εκπομπή και
2: κατευθείαν παρτάρουμε.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Με Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους λοιπόν. Λοιπόν, 8 με 10 ακούτε τη Μαρία ζωντανά από τον κόσμο και μετά τις 10:30-11 στον Καζάρτε και η Μαρία Μαργουλή στο πάρτι του
2: όλη
0: κόσμου.
2: Παρέα.
0: Για τα 25 χρόνια, έτσι, γιατί φέτος 25 χρόνια κόσμος σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα γίνουν πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό εγώ θεωρώ και λέω ότι είναι μόνο η αρχή. Το 5ο Jazz Latin Groove Party που θα κάνουμε στο Καζάρτε.
2: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλη τη φάση που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ. Θα απολαύσουμε βραδιά απόψε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Athens Jazz. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με τους Link αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή, με τους παραγωγούς του Κόσμος. Βλέπω και την Ρουμπίνη Σακουράκη που έχει έρθει και τον Γιάννη Δημητριάδη. Θα βγουν όλοι να πούνε μια καλησπέρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει επιλογή της μουσικής σήμερα. Νομίζω ότι το live που ακούμε και το live που μοιραζόμαστε, όσοι δεν βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί πέφτει και το τρίμερο, αλλά όσοι βρίσκεστε όμως, να είστε σίγουροι ότι περνάτε υπέροχα. Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαν πει ότι όταν πέθανε ο Τζον Κολτρέιν το 67, έγραψαν κάποια περιοδικάκια, μάλιστα τότε το Downbeat Magazine, ότι η jazz όπως την ξέρατε εκείνη την εποχή πέθανε. Η jazz άλλαξε και η jazz μπήκε μέσα στα μονοπάτια της alternative, της jazz rock. Αυτό το μουσικό ιδίωμα το οποίο χτίστηκε αφενός μένα από τον Frank Zappa εκεί στο 1967-68, από τον Like a Rail, αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο κιθαρίστα, και βέβαια όλους αυτούς τους μουσικούς που συνέπλεξαν και έφτιαξαν την Jazz Fusion, το λεγόμενο Jazz Rock, είτε από τον Τζάκο Παστόριους, είτε από τον Stanley Clark, είτε από τον Τσικορία. Πάνω σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα σταθμά πάρα πολλές μπάντες περπατούν και ακολουθούν αυτά τα μουσικά αποτυπώματα. Και μία από αυτές είναι και η Link που μόλις ακούμε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή για να ανοίξουν την Παρασκευή, την ημέρα από την πολύ δυνατή βραδιά του Jazz Festival και μία ξένη βραδιά, η δεύτερη μέρα που βρίσκεται το κόσμος εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: So hold on.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ ή από το άλμπουμ που ονομάζεται Adventure, αλλά είναι το τελευταίο τους.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, βάζοντας μέσα τον αυτοσχεδιασμό και βάζοντας αυτό το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz με ένα cross-gender στοίχημα, όπως είπε ο ίδιος ο Μάρκους Βόντα, και πολύ περισσότερο βάζοντας αυτόν τον ήχο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και το κρατάω, έχοντας την αγάπη από τη δεκαετία του 90 και δει τα video games. Γι' αυτό είναι ένα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει πολύ κάποια στιγμή να ταξιδεύσει και να πάει μέχρι την Ιαπωνία. Αφενός με λόγω των video games, αφετέρου γιατί αυτή τη στιγμή η Ιαπωνέζικη jazz και δει η fusion jazz στην από Ανατολή κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο τον κόσμο.
1: On the keys.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μπάντα. Αυτό είναι το σκότημα.
1: Jill Creighton on the guitar. And John Walter on the drums. My name is Mateusz Wojda. Thank you very much.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ήχος που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Και μας ευχαριστούν για πρώτη φορά στην σκηνή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να μαζευτούν και να ετοιμαστεί και η σκηνή για να υποδεχτεί την Irene Rage και το κουαρτέτο της από την Καταλωνία, μια τραγουδίστρια με ιδιαίτερη δυναμική, παίζοντας contemporary European jazz και βέβαια βάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Αφενός μεν από τη Βαργελόνη, από το Hardbop, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτό το κουαρτέτο λίγο μετά τις 10, μέχρι να αλλάξουν στη σκηνή, να κατέβουν αυτή τη στιγμή η Link και να ανέβει επάνω στη σκηνή η Irene Rage. Δεν νομίζω να την προλάβουμε μέσα στο τέταρτο, λογικά θα τη βγάλουμε μετά τις 11 να μας πει τις εντυπώσεις της από την σκηνή εδώ στο Athens Jazz και την Τεχνόπολη.

0: Let's Take Our Time. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την ευκαιρία και τον ήχο για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Λοιπόν, έλεγα στο τηλέφωνο με μία φίλη το απόγευμα. Μας άκουγε τη Δευτέρα και έλεγε ότι υπάρχει το back noise Παναγιώτης του Πίς εδώ στον ήχο. Το κουβεντιάζαμε για τη Δευτέρα. Τους αρέσει. Τους αρέσει, ναι, βέβαια. Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί, μπορεί να φαίνεται. Γιατί να μην τους αρέσει. Αυτό έλειπε να μην τους αρέσει.
1: Γιατί δείχνουμε το ότι είμαστε πραγματικά live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Athens Jazz Festival 25 χρόνια, δεύτερο ραντεβού φέτος.
0: Live alive. Και δύο μέρες, έτσι. Και στο ξένο και στο ελληνικό. Εντάξει, παραδοσιακό
1: εγώ,
0: πρόγραμμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι Δευτέρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μην ξεχνάς ότι έχει και τριήμερο, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αλλά κάτσε να δεις όλο αυτό το κόσμο αύριο να έρθει στο πάρτι ακριβώς δίπλα στο Καζάρτε. Κάτσε να δεις μετά που θα λέμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Να έρθουν και να μην χωρέσουν. Λοιπόν, να έρθουν και να χορέψουν όλοι.
1: Πες μου τι ακούσαμε την πρώτη
0: λοιπόν,
1: ώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη ώρα τους Link. Βγάλαμε τον.
1: Από τον Λουξεμβούργο.
0: Βγάλαμε τον Ματέους Βότζα από τον μπασίστα και τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχήμα. Από το Λουξεμβούργο. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την Irene Rage και το κουαρτέτο της. Άλτο σαξόφωνο, σοπράνο από την Ισπανία, ένα από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή σχήματα που μας έρχονται από τη Βαρκελόνη. Και βέβαια περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα, έτσι, όπου θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα, είναι τεράστιο όνομα.
1: Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις.
0: Πού θα πάω. Εκτός αν θέλεις να φύγω, άμα θέλεις να φύγω,
1: πού
0: εγώ
1: να
0: πάω.
1: Θέλω να κάτσω
0: από δίπλα,
1: μαζί, δηλαδή.
0: Περνάω βόλτα και.
1: Το σχολιασμό.
0: Και χρόνια πολλά και να είστε καλά. Έχετε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη καταρχήν στα χέρια σας, οπότε και στα μικρόφωνα, οπότε γιατί.
1: Λοιπόν, Iron Rate Quartet, εδώ έχουμε. Χαβί Τόρες στο πιάνο.
0: Χαβί Τόρες, πώς άλλα στο κόντρα και Αντρέο Πιτάρς στην τραμς. Εγώ θα κάνω μια απόπειρα όταν.
1: Θα παρουσιάσουν το τελευταίο του άλμπουμ. Καινούργιο, ναι, με ναι, το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα είναι το άλμπουμ το οποίο το παρουσιάζουν και έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν και ένα mini tour. Γιατί θα εμφανιστούν και στην Αθηνά σήμερα στο Jazz Festival, θα εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival. Το κάνουν αρκετά σχήματα αυτές τις ημέρες και καλά κάνουν, γιατί και το Πρέβεζα Jazz Festival είναι ένα βραβευμένο αυτή τη στιγμή, μεγάλο φεστιβάλ που ακούγεται ούτως ή άλλως. Και αρκετοί καλλιτέχνες το συνδυάζουν και μπορούν να εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival και βλέπω 21η του μήνα θα βρεθούν και στο Jazz Festival στο Κώστα Ναβαρίνο. Όλα αυτά για την Irene Reyes Quartet από την Ισπανία και για τον Τζανλούκα Πετρέλα βέβαια, ούτε λόγος, Ροζαλία Ντε Σόουζα, Ενρίκο Ράβα, φυσικά Νικόλα Κόντε, έτσι είναι και οι δύο τους από τον Μπάρι. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάω εγώ μετά από πίσω να τους βρω και όποιον μαζέψω θα έρθει εδώ και θα έρθουμε εδώ πέρα και θα μιλήσουμε.
1: Θα κάνουμε μια ωραία συνέντευξη.

0: επίσης σήμερα δίνεται το παρόν για άλλη μια μέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Δεν ξεχνάμε τον Παπιδούκαρο που παραμένει στον Νίκο μέχρι τις 12.
1: Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και το πάρτι.
0: Και φυσικά έχουμε πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα ορχήστρα για να χορέψουμε Latin και όχι μόνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Gazarte με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: καλωσορίσατε στον κόσμο όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου. Φάγαμε και το Μάιο. Ήρθε και το Αγίου Πνεύματος στο τρίμερο. Η πόλη έχει αρχίσει λίγο και αδειάζει. Ο κόσμος όμως βρίσκεται εδώ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για το 25ο Athens Jazz Festival. Θα ήθελα να συνδεθούμε, Παναγιώτη, είναι δίπλα μου ακριβώς ο ηχολήπτης, στη σκηνή να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μόλις έφυγε ο Μιχάλης, δεν τον προλάβαμε. Ο Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος παρουσίασε το δεύτερο σχήμα, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή on stage, είναι από την Ισπανία, η Ren Raid Quartet, ένα κουαρτέτο που, το οποίο συνδυάζει κλασική μουσική με την jazz. Γράψα και μια σουίτα, τη σουίτα Άνιμα. Άνιμα λέγεται το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο θα μας παρουσιάσουν εδώ. Ας ακούσουμε την αρχή λοιπόν. Καλώς ορίσατε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και ο Πέτρος είναι εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι αργά. Να το λοιπόν το Άνιμα και μια βόλτα μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Καταλανία.

0: λοιπόν, βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival, 25 χρόνια. Μαζί μου, δίπλα μου, είναι και ο Γιάννης Δημητριάδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη, καλησπέρα στους φίλους του κόσμος.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή εσύ τώρα είσαι γνώστης. Είσαι ο ίδιος μουσικός.
1: Όχι, δεν είμαι γνώστης. Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες.
0: Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
1: Λοιπόν, τι γνώμη θες να σου πω.
0: Για αυτό που ακούμε.
1: Λοιπόν, πολύ μοντέρνα τζαζ. Η Ρένε Ρέιγκ, λοιπόν, με το παίζει σαξόφωνο, με το κουαρτέτο. Ένα κλασικό κουαρτέτο. Είναι αυτό που λέμε μοντέρνα τζαζ αμερικάνικου στυλ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, ενώ η πρώτη Link, η Λουξεμβούργη, ήταν λίγο πιο ηλεκτροφιούζιον, ηλεκτρονική, είχαν και τα synthesizer τους. Ήταν πιο κοντά σε έναν ήχο αυτό που παλιά λέγαμε jazz rock, ας πούμε, fusion. Αυτή εδώ είναι καθαρή jazz μοντέρνα όμως. Δεν είναι εύκολη στο αυτή, πρόσεξε, αλλά πρέπει να μπεις λιγάκι στο trip, ας πούμε, αυτό.
0: Κόσμος πολλής
1: και σήμερα είναι εντάξει, είναι Παρασκευή. Είναι και ο Gianluca Petrella που είναι καλή περίπτωση και γνωστός περισσότερο στην Ελλάδα με τους Cosmic Renaissance στις 11. Και είναι και ένα ζέσταμα για το πάρτι του κόσμου αύριο στον Καζάρ.
0: Έχουμε το πάρτι αύριο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και αυτά τα 25 χρόνια του πιο μακροβιότερου θεσμού μουσικού στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, εντάξει, αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια περάσαμε 15 χρόνια ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, πτώχευσης επί της ουσίας, έτσι, όχι απλώς δυσχέρειας, και παρόλα αυτά το φεστιβάλ συνέχισε να υπάρχει μέσα στην κρίση,
0: δυσκολίες.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις οικονομικές, τόσα πράγματα κόπηκαν, έτσι. Το φεστιβάλ αυτό δεν κόπηκε και έγινε ένας θεσμός της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι και ένας θεσμός και των βαλκανικών χωρών. Δηλαδή θεωρείται πλέον ένα από τα φεστιβάλ από τα καλά της ευρύτερης περιοχής εδώ, των Βαλκανίων. Και ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον, γιατί τραβάει κόσμο, το βλέπουμε ότι τραβάει κόσμο, είναι γεμάτο σήμερα, ήταν γεμάτο Δευτέρα, έχει κόσμο και την Τρίτη ή την Τετάρτη που ήρθε ο Λεωνίδας και μετά από τον Όπουλος, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει βγάλει τις ρίζες του στην Ελλάδα, στο κοινό και όχι μόνο στους φίλους της τζαζ, αλλά σε όσους ανθρώπους θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, να ψαχτούν και άμα δεν τους αρέσει να μην έρθουν την επόμενη μέρα, αλλά να έχουν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο και δωρεάν.
0: Το κυριότερο, το ότι είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, και τουρίστες που έχουν έρθει στην
1: Αθήνα. Και πολλοί τουρίστες πλέον, είναι γεμάτοι τουρίστες. Τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε τα τελευταία πενταετία, δεκαετία, όπου έχει πάρα πολλούς ξένους στο φεστιβάλ της jazz και είναι μέσα στους οδηγούς ότι ναι, εκείνες τις μέρες, στα τέλη του Μαΐου, μπορείτε να κάνετε και αυτό στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παρουσιάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Άνιμα. Ένα άλμπουμ το οποίο, όπως λένε, παντρεύουν την jazz με κλασική μουσική. Και έχουμε λοιπόν, εννοείται, πιάνο, κοντραμπάσο, ντράμις και το
1: σαξόφωνο.
0: Το σοπράνο σαξόφωνο της Ιρένη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Εμείς θα τα πούμε. Ήμουν έτοιμος να πω θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούνε οι συνάδελφοι
0: του Σαββατοκύριακου.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη που θα κάνουμε και ένα catch-up που λένε στο χωριό μου και για το πάρτι και για το φεστιβάλ. Την Τρίτη που θα γυρίσουμε πίσω στο πρόγραμμά μας το καθημερινό.
0: Ευχαριστώ, Δήμη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να σε καλά, Ρουμπίνη. Φιλιά σε όλους.

καταπληκτικό πιάνο σόλο ακούσαμε από τον Χάβι Τόρες, από το κουαρτέτο της Ιρένα Ρέι. Είναι από τη Βαρκελόνη. Συνδυάζουν παραδοσιακή pop, hard pop με πολλά φρέσκα και σύγχρονα στοιχεία. Ένα άλμπουμ καινούργιο το οποίο ακούμε εδώ πέρα, το Άνιμα. Folk μελωδίες και μια πολύ ωραία σουίτα, Άνιμα, την οποία θα ακούσουμε μέχρι και τις 11.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε βεβαίως συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6. Βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να σας μεταφέρουμε τον Παλμό που συμβαίνει και υπάρχει εδώ στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival. Αυτή τη στιγμή επί σκηνής βρίσκεται η σαξοφωνίστρια Irene Reid από την Ισπανία, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης jazz της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ Άνιμα μαζί με το κουαρτέτο της, ο Σάβι Τόρε στο πιάνο, ο Πολ Σάλα στο κοντραμπάσο και ο Ανδρέου Πίταξ στα drums. Μια τουρνέα η οποία δεν σταματάει εδώ. Αύριο παίζουν στην Πρέβεζα, στο Πρέβεζα Jazz Festival, και μεθαύριο 31 στο Messina Jazz Festival που κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο συνδυάζει jazz, κλασικά στοιχεία, είναι μια δουλειά η οποία καλεί τον ακροατή σε μια εμπειρία γεμάτη από ενέργεια και εκφραστικότητα. Αρκετά solo ακούμε βεβαίως εδώ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον κόσμο. Σε λίγο ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο act το οποίο θα ανέβει στη σκηνή, ο Τζανλούκα Πετρέλα δηλαδή, ο Ιταλός jazz που παίζει τρομπόνι, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αλλιώς και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ και αυτός σε λίγο θα μας μιλήσει, να μας πει για αυτός τις εμπειρίες του και το πώς έχει εισπράξει όλη αυτή την εβδομάδα το φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματικά το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε εδώ και 25 χρόνια και του ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως διότι σιγά σιγά εδώ πέρα στο stand του Κόσμος, εδώ στο βανάκι το οποίο έχουμε στήσει δίπλα ακριβώς από τη σκηνή, σιγά σιγά εμφανίζονται και συνάδελφοι και άλλοι παραγωγοί του Κόσμος. Θάλια Καραμολέγκου, Θάλια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα. Σταθερή αξία, Athens Jazz και Κόσμος.
0: Και βέβαια,
1: και
0: μαζί.
1: Αύριο το πάρτι μας.
0: Και αύριο το πάρτι μας. Να σου πω, επειδή εσύ κάνεις μια εκπομπή πάρα πολύ ειδική, έχει να κάνει με βιβλία. Αλλά πάντα συνδυάζεις όμως και τα βιβλία με την jazz μουσική.
1: Πάντα, όχι μόνο με την jazz. Συναντιούνται οι δρόμοι της μουσικής και των βιβλίων και πολλές φορές τραβάνε και διαφορετικές κατευθύνεις. Και είναι ωραίο αυτό γιατί αυτονομούνται, κάνουν το κεφαλιού τους.
0: Πόσο φαίνεται η ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει. Πάντα είναι κάτι το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το φεστιβάλ. Είναι σταθερά 25 χρόνια πότε πέρασαν, σαν χθες, αλλά παραμένει φρέσκο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολύ νέο κόσμο που έρχεται και αρέσει πολύ.
0: Και ακούει jazz.
1: Ακούει, ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να τα πούμε αύριο στο πάρτι.
1: Εννοείται. Εγώ ευχαριστώ.

0: Thank you very much. Andreu Pitarc on drums. On double bass, Pau Sala. On piano, Xavi Torres. Thank you very much. It's a really, really big pleasure being here, full of people. Our first time here in Athens and Greece. So we are really, really happy of being playing this music and sharing it with you. This is the music of our last album that is called Anima, that means soul. And yeah, this is a big song. Well, it is a suite of four parts, and it describes different moments of the soul. And now we would like to continue. We have time. Basa? Tenim temps?
1: Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, έτσι, είναι το καινούργιο της άλμπουμ που το παρουσιάζει και πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει ένα μικρό tour, θα έλεγα, γιατί θα πάει και στο Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Το έλεγα νωρίτερα και θα πάει και κάτω και στο Κώστα Ναβάρινο.
1: Και θα πάει και στο Κώστα Ναβάρινο. Είναι εκεί ωραίο ήχο, έτσι, και αρέσει πολύ και στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα που έλειπες, έλεγα ότι ήσουν πίσω backstage.
1: Προσπαθώ να βρω τον Τζανλούκα Πετρέλα. Δυστυχώς ο Πετρέλα βρίσκεται στα καμαρίνια και κάνει ζέσταμα. Και ξέρετε, όταν ένας καλλιτέχνης κάνει ζέσταμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πάρεις και να του πεις έλα μέσα σε 4.000 ανθρώπους. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το van βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο stage. Μήπως καταφέρουμε έστω και μας πει δύο κουβέντες. Θα προσπαθήσουμε όμως αυτή την πολύ όμορφη σαξοφωνίστρια καταλανή, όταν τελειώσει
2: το live της,
1: αν μπορέσει η Ren Rage ή έστω κάποιος από το κουαρτέτο της, θεωρώ ότι η Ren θα μπορέσει να έρθει μετά το τέλος του live, κάποια στιγμή μετά τις 11 η ώρα, να μας
2: λοιπόν,
1: πει.
2: Λοιπόν, τι περιμένω από τον Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Κοίταξε να δεις, ο Τζανλούκα Πετρέλα είναι ένας καλλιτέχνης όπου παίζει από τη δεκαετία του 90, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δουλέψει, εγώ τον θυμάμαι στη Σήμα, όταν είχε βγάλει με τη Ροζαλία De Souza το άλμπουμ, όπου είχε κάνει τη συνεργασία στα Βραζιλιάνικα το 2003-2004, μπορεί να παίξει τις μουσικές με τον Ερικό Ράβα, μπορεί να παίξει με τους τζαζίστες, γιατί είναι international jazz player, μπορεί να παίξει τα μουσικά θέματα που είχε βγάλει σε 4 άλμπουμ παρέα με τον Νικόλα Κόντε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλα Κόντε είναι, όπως και ο Τζανλούκα, είναι καλλιτέχνες που προέρχονται από τον Μπάρι και έφυγε από τον Μπάρι, γιατί το Μπάρι είναι μια γειτονιά στην κυριολεξία στην Ιταλία και δεν είναι το μεγάλο κέντρο της μουσικής της jazz, όπως ακριβώς είναι το Μιλάνο ή όπως είναι η Ρώμη ή όπως είναι το Τωρίνο. Οπότε έφυγε από εκεί αναγκαστικά για να μπορέσει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του σε ένα μεγαλύτερο μουσικό κέντρο, ανεξάρτητα εάν θεωρούμε πια ότι η μουσική στο Μπάρι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, επειδή εγώ έχω πετύχει και τον Τζανλούκα να παίζει μέχρι και ηλεκτρόνικα, soulful ηλεκτρονικά.
2: Έχει κάνει συνεργασίες και με Ρικάρντο Βιλανόμπος.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε δεν νομίζω να μπει όμως διαδικασία να το κάνει τόσο ηλεκτρονικά, εκτός εάν είναι σε αυτό το σημείο και θέλει να το πάει το πράγμα, επειδή είναι και το τελευταίο και από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται φέτος στο φεστιβάλ, να βάλει τους Cosmic Renaissance να γκρουβάρουν όσο δεν παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι στο χέρι.
2: Αυτός εκτός από τρομπόλ θα έχει μαζί του και ηλεκτρονικά.
1: Ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί θα μπει μέσα να παίξει Moog, να παίξει ηλεκτρονικά. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ένα καλλιτέχνη όπως είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα, είναι πόσο πολύ mainstream μπορεί να κάνει στο τρομπόνι το 2026.
2: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ ότι είναι ένα δύσκολο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα δύσκολο όργανο.
1: Αυτό το έκανε ο τρομπόν Σόρδι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη και έχουν δημιουργηθεί μουσικές σχολές και όχι μόνο στη jazz για να μπορέσουν να βάλουν και έχουν κάνει το τρομπόνι ως mainstream όργανο. Δηλαδή βγαίνουν οι Kings of Leon τώρα επάνω στη σκηνή στο Jazz and Heritage Festival, βγαίνει ο τρομπόν Σόρτι και τον έχουν μπροστά. Δεν τον έχουν πίσω, όπως έλεγε κάποτε ο Stanley Clark. Τον βγάζεις μπροστά. Όταν βγάζεις μπροστά λοιπόν το τρομπόνι, το έχεις κάνει mainstream όργανο. Mainstream instrument στην jazz. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εγώ αυτό θα ρώταγα και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να μας πει κάτι ο Τζανλούκα Πετρέλα ή έστω γιατί εγώ το κοιτάω και λίγο διαφορετικά. Μπορεί να μην τον βγάλουμε σήμερα, εάν και εφόσον δεν, γιατί καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, είναι καλλιτέχνες. Έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ και έχουμε την άκρη να τους βρούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν να μιλήσουν. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρουμε μια σύνδεξη του Τζιανλούκα Πετρέλα και να μας πει πράγματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Μαζί με τον Νικόλα Κόντε θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να σε τελειώσουμε με την Αιρίνη, η οποία σε λίγο θα ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το κορτέτο της. Μια σουίτα, όπως μας είπε, τέσσερις διαφορετικές πτυχώσεις της ψυχής.
1: Ναι, μέσα στο άνοιγμα, και νομίζω ότι μου θυμίζει λίγο και το φεστιβάλ που γίνεται, το άνοιγμα Σύρος. Έτσι, δηλαδή είναι όλο, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δένει. Με πολύ κόσμο και σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Δεν χαλάσε, δεν κάνει ζέστη, είναι ό,τι πρέπει.
2: Και έχει περισσότερο κόσμο τώρα, όσο περνάει η ώρα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Κοίταξε, είναι και το τρίμερο αυτή τη στιγμή, οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει λίγο παραπάνω για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε από τη σκηνή, παρουσιάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι ότου γίνει και η αλλαγή επάνω στη σκηνή.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μια χαρά και θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Καμάκα. Και ο Μιχάλης μετά τις 11 και 4 θα βρεθεί και εκείνος εδώ μαζί μας, όταν πια θα έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, για τον Μιχάλη, έχεις να μας πει και για τα άκτη μέσα της εβδομάδας, τα οποία εμείς τα χάσαμε.
1: Μιχάλης θα έχει τελειώσει το χρέος του στις 11 η ώρα, παρουσιάζοντας το τελευταίο συγκρότημα. Όχι για σήμερα, για να μπορεί να έρθει να μας μιλήσει εδώ πέρα στον αέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για σήμα τον 11. Είμαστε πάντα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή η Irene Race μαζί με το κουαρτέτο της. Περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα με αγωνία. Ο Τζανλούκα Πετρέλα τρομπόνι, Laptop Moog Effects, Μίρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, Ρικάρντο Ντιβίτσι στην κιθάρα, στον μπάσο, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και ο Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζεων. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Όλα αυτά στον κόσμο 93,6, που είστε όλοι βεβαίως συντονισμένοι και προλαβαίνετε να έρθετε εννοείται στην Τεχνόπολη, γιατί για ακόμα μία ώρα περίπου θα έχουμε πάρα πολύ jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: έρθει. Εγώ θέλω να ακούσουμε πως είπα τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα. Για ακούστε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα on stage.
1: Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αφροφουτουριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, και χαιρόμαστε πολύ που θα ανέβει εδώ στη σκηνή του Athens Jazz το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Closing tonight, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, a visionary blend of jazz, electronics and cosmic afrofuturistic sounds. Καλό σας βράδυ λοιπόν με τον Gianluca Petrella.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ από τη Δευτέρα βεβαίως, παρουσιάζει κάθε βράδυ τις μπάντες οι οποίες ανεβαίνουν, τα σχήματα που ανεβαίνουν εδώ στο Athens Jazz Festival. Εννοείται ότι έχετε δυνατότητα και να μιλήσει με τους μουσικούς και να έχεις, εννοείται, και μια πιο ουσιαστική άποψη και πιο ολοκληρωμένη έτσι εικόνα γύρω από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία καλούν κάθε χρόνο στο Athens Jazz Festival. Διότι όταν είσαι ο παρουσιαστής, είσαι εδώ κάθε βράδυ, γνωρίζεις τους μουσικούς και ακούς και όλη τη μουσική. Εμείς είχαμε την τύχη να είμαστε εδώ τη Δευτέρα και σήμερα περιμένουμε λοιπόν τον Gianluca Petrella να ξεκινήσει την δικιά του παρουσίαση. Η μπάντα του, επαναλαμβάνω, είναι μαζί του ο Μέρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, ο Ρικάρντο Ντιβιντζή στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και Σιμώνη Πανταβόνη στα περκάζιον. Gianluca Petrella λοιπόν και Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσουν, διότι είχαν πολλά καλώδια να συνδέσουν.
2: Wow. Buonasera.
0: Buonasera, Νάτος ο Gianluca.
2: Wow, sei pronto? Vai.
0: Έχουμε όλο αυτό το μπρίο το ιταλικό, το οποίο μπήκε το μπρίο το ιταλικό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Gianluca Petrella.

0: με μεγάλη δύναμη μπήκε ο Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Ναι, ναι, και το intro θύμιζε εντελώς Βραζιλία, έτσι. Ήτανε πειραγμένο βραζιλιάνικο. Θύμιζε Ζόρζι Μπεν 70's, έτσι και βάλε στα live του.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω, πήγε
1: πολύ δυνατό.
0: Οπότε θα ακούσουμε κοσμικές μουσικές, ψυχεδελικές μουσικές.
1: Εκεί το πάει. Βάζει και λούπες από κάτω και oversampling και τα λοιπά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον και ο οποίος, να πούμε στους ακροατές ότι είναι αϊκίνητος.
1: Ναι, ναι, και πάνω στη σκηνή, ξέρεις, κοιτάει τους μουσικούς, γυρνάει με το τρομπόνι.
0: Τους δίνει τέμπο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ενέργεια ο Τζανλούκα.
1: Πολύ, πολύ. Δυνατός.

0: Λοιπόν, ακούγοντας βεβαίως εδώ πέρα την κοσμική μουσική του Τζανλούκα Πετρέλα, έχω μαζί μου και τον Μιχάλη. Μιχάλη Καμάκα, έλεγα και πριν στον αέρα, παρουσιάζει στο φεστιβάλ όλη την εβδομάδα. Και αυτό σε καθιστά έτσι πιο ικανό στο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά τα σχήματα τα οποία παρουσιάστηκαν τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Αύριο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Την Κυριακή.
0: Ήταν κάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμείς θα μας εδώ τη Δευτέρα που ήταν μόνο η ελληνική συμμετοχή.
1: Νομίζω εντάξει. Κάθε μέρα φέτος έχει να παρουσιάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μουσικά. Η πρεμιέρα που ανέφερες για μένα ήταν μέχρι στιγμής το highlight και από πλευράς προσέλευσης κοινού και αυτό που είδαμε και από το Σταύρο Λάνσια, το πρώτο για τον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και αυτή τη Dream Team που στήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz και αναφέρομαι στην Greek Cooking Band. Από εκεί πέρα κάθε μέρα είχε ενδιαφέροντα άξι. Ήταν η Βερολινέζη Connie Gross, πολύ ωραία περίπτωση, αναμενόμενα ωραία. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Alabaster de Plume εδώ στο stage του Athens Jazz, που ξεσήκωσε πολύ και το κοινό για λόγους και πέραν της μουσικής.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Εντάξει, με όλο το κοινωνικό πολιτικό statement γύρω και από το πόλεμο της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, ο Τζιανλούκα είναι ένας
0: εκρηκτικός
1: του είδους και ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πάνω στο stage, έχει καταφέρει να φέρει την jazz με την club κουλτούρα όσο κανένας άλλος τόσο κοντά.
0: Jazz Bois χθες το βράδυ και αυτούς άκουσα πολύ καλά σχόλια. Jazz Bois χθες το βράδυ.
1: Πολύ καλή και αυτή, με πιο έτσι hip-hop στοιχεία. Η Elephant Nine, πάρα πολύ ιδιαίτερη, με progressive στοιχεία, επίσης ένα από τα οποία συγκρατώ.
0: Εσύ
1: μουσικά
0: περιμένεις με αγωνία αύριο όμως επίσης μια μπάρκα.
1: Αύριο για μένα, προσωπικά αύριο είναι το highlight, η Electro Gucci.
2: Electro Gucci, έτσι.
1: Ναι. Ως Μιχάλης μιλώντας και βάσει και έτσι μουσικών ρυθμισμάτων
0: και προτιμήσεων, ναι.
1: Είναι για μένα κάτι το οποίο αξίζει κανείς και να ακούσει γενικότερα δισκογραφικά, αλλά κυρίως αφού έχει και δυνατότητα να έρθει εδώ δωρεάν στην Τεχνόπολη να το δει live, διότι παίζουν τέκνο επί της ουσίας με όργανα, όχι με λούπες, όχι με λάπτοπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και πραγματικά αδειμονώ αυτούς να τους δω live.
0: Έχουμε
1: και το πάρτι.
2: Μέσα σε όλα, απλά διακόπτω εγώ, μου θύμισε πάρα πολύ εδώ πάνω στη γέφυρα όταν έπαιζε τώρα ο Τζανλούκα πάνω στη σκηνή. Θύμισε πάρα πολύ ακριβώς, πάτησε πάνω στον Texas Zira Zira, έτσι. Μου το έβαλε όπως ακριβώς το κάνει στην Ιταλία όμως. Δηλαδή, και βλέπεις και τώρα, χτυπάει έτσι, περάει πάνω στο κεφάλι κανονικά. Και την Κυριακή βέβαια. Εντάξει, Electro Gucci εγώ πιστεύω ότι είναι το highlight της εβδομάδας, όπως θα πω και για τους Βραζιλιάνους, έτσι, το κουιντέτο των Βραζιλιάνων, το Έσδρας Νοκέιρα και η Ρεμπέκα Τόμκβιστ, μεγάλο όνομα, δυνατή φωνή για την Κυριακή, για το κλείσιμο.
1: Για μένα το καλή, πραγματικά το φετινό κλείσιμο με τους Γάλλους, με τους Λαγούνα Νουάρ, επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και θα αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα χορευτική στιγμή, θεωρώ, για το Athens Jazz. Εντάξει, έτσι όπως του οφείλει κιόλας να κλείσει φέτος αυτή την παιδιακή χρονιά.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση μέχρι τώρα, έστω ότι πρώτες 5 μέρες και για απόψη κόσμου σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση, για να το δεις. Εγώ θεωρώ ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο, το λέω πραγματικά.
2: Συνόλου, έτσι.
1: Όχι, κάθε μέρα, δηλαδή η φετινή Παρασκευή έχει περισσότερο κόσμο από την περσινή, την προπέρσινη, το λέω. Τέλος πάντων, από την οπτική που έχω ανεβαίνοντας πάνω στο stage. Όλες οι μέρες είχαν, νομίζω ότι η πρεμιέρα έκανε ρεκόρ, δεν θυμάμαι τόσο πολύ κόσμο σε άλλη
2: μέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από όλες τις φορές.
1: Από το Athens Jazz γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, ότι φέτος φαινομενικά

0: Δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ονόματα τα οποία να έχουν μια πιο εμπορική και πιο pop απήχηση σαν brand. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση
1: με μια εμπορικά ονόματα.
0: Ναι, με προτάσεις. Οπότε αυτό επίσης είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο και θετικό.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο, έτσι όπως πηγαίνει το φεστιβάλ, γίνεται πιο international. Έτσι, μαζεύει περισσότερο κόσμο. Ναι. Έχει ανοίξει πολύ το εύρος.
0: Έχει ανοίξει πολύ μουσικά το εύρος.
1: Αυτό.
0: Ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και όσοι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα στο φεστιβάλ, ότι ακούγοντας πλέον Athens Jazz.
2: Ακούνε jazz και πάνε το μυαλό του κάπου αλλού. Jazz πλέον δεν είναι εκεί.
0: Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η jazz, ό,τι παγκόσμια μουσικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι η απόλυτη μουσική πρόταση ως είδος πλέον. Κάνει απίστευτα παντρεύματα, έχει ανοίξει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, ακόμα δηλαδή, μιας και λέγαμε για την πρώτη μέρα που έπαιξαν οι Greek Cooking ο Κοντραφούρης με το Κασέτα και τους υπόλοιπους, φαντάζομαι ότι κάνανε μέσα περάσματα από McCoy Tyner, κάνανε από Joe Coltrane. Δηλαδή, δεν παίξανε, δεν μείνανε στο άλμπουμ του Τσομίδη με τον Phil Woods. Έπιασε το κομμάτι της Impulse και το κάνε πενταράκια. Δηλαδή, αυτό είναι το.
0: Και πολύ καλά κάνει, γιατί αλίμονο αν μένα σε έναν ήχο ο οποίος μετράει 60 χρόνια ζωής. Δηλαδή, ήταν πολύ ευφυές αυτό το να το φέρουν στο σήμερα κατά μένα.
1: Και κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Γιατί το Greek Cooking δεν το έχει πιάσει κανένας για να το, όχι να το διασκευάσει, απλά να το αναπροσαρμόσει, να ξέρει τα σημερινά δεδομένα.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω για να ακούσουμε Τζανλούκα Πετρέλα.
0: Βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και του χρόνου εγώ εύχομαι και αυτό που
0: εδώ,
2: και εγώ κρατάω
0: εδώ.
2: Από
1: αύριο,
2: αυτή.
1: Αύριο θα έρθεις.
0: Και παίζω κιόλας.
1: Να παίξεις.
2: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι η jazz αυτή τη στιγμή είναι μια μουσική πρόταση η οποία αγκαλιάζει πάρα πολλά είδη και ο κόσμος έπρεπε να το βλέπει έτσι στενά, το ότι το jazz είναι κάτι βαρετό. Δεν συνέδωσε για πολλοί κόσμο κάτι βαρετό. Ίσα. Και πάρα πολλοί νέους κόσμους εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
0: Εγώ.

σήμερα ακόμα εδώ πέρα επισκενής Τζανλούκα Πετρέλα μαζί με την παρέα του Τζανλούκα Πετρέλα Cosmic Renaissance, Μίρκο Ρουμπένη παραλαμβάνω στην τρομπέτα, στο τρομπόνι Τζανλούκα Πετρέλα, αλλά και βεβαίως και στα effects, λούπες. Ο Ρικάρντο Ντιβίτσι είναι στη κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα drums και έχουμε και περκάσιο από το Σιμόνι Παντοβάνη. Και αν εδώ πέρα μπορούσα να πεις ότι η μουσική έχει ακουμπήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, μιλάμε για μια κοσμική μουσική, κοσμική ελευθερία, κάπως έτσι που ονομάζουν τη μουσική τους, soulful jazz και όχι μόνο. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, στα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, είμαστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6. Τζανλούκα Πετρέλα, επαναλαμβάνω.

0: Πέτρο, για πες.
1: Underground, έτσι. Underground, βραζιλιάνικη underground με την τρανς. Βλέπω τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο να χαμογελάει. Αυτόν τον ήχο, αυτόν τον ήχο, Λεωνίδα, εσύ τον έχεις ζήσει και στη Βραζιλία πριν από χρόνια, έτσι.
2: Όχι Βραζιλία, στην Ιταλία.
1: Όχι το συγκεκριμένο, αλλά αυτό το underground που βάζει μέσα βραζιλιάνικες γέφυρες και αυτά είναι... Τον έχεις δει στην Ιταλία, έτσι.
2: Τον έχω δει στην Ιταλία, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ που έπαιζε όταν τον είχα δει εγώ πριν από 3 χρόνια περίπου, 4.
0: Ήταν άλλο σχήμα. Ήταν κάποιο άλλο σχήμα.
2: Εδώ όμως το συγκεκριμένο έχει πάρα πολλές αναφορές στο Σαν Ρα.
0: Σαν Ρα, εγώ αυτό άκουσα. Αφροφουτουρίσμο.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που εκεί παραπέμπει το σημερινό project που παρουσίασε.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα. Αύριο το πάρτι μας, Λεωνίδα.
2: Και κάθε μέρα πολλοί κόσμος.
0: Ήσουν και την Τετάρτη το βράδυ εδώ.
2: Και την Τετάρτη ήμουνα. Κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο έτσι. Και σαν εικόνα και σαν αίσθηση και νέοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι σε ένα φίλο ότι αν και να προσπαθούσες να συγκεντρώσεις με αυτή τη μουσική τόσο πολλούς νέους, 25-30 χρονών, θα ήταν αδύνατο να το πετύχεις. Και όμως το Athens Jazz το έχει καταφέρει.
0: Και πλέον γίνεται, δεν συμβαίνει.
1: Και χωρίς φέτος το πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε το εμπορικό, το top το όνομα.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό εδώ.
1: Είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Και αύριο είναι η Electro Duzy, έτσι. Που είναι η Duzy.
0: Αλλά... Εντάξει, δεν είναι τόσο γνωστή. Δεν είναι τόσο γνωστή, είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Λοιπόν, αναλάβουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως διαζώσεις στον Καζάρτε, για το πάρτι μας. Το πάμε κόσμος jazz party, αλλά που έχει Latin χρώμα αυτή τη φορά. Για να χορέψουμε.
1: Να χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Φιλάκια αύριο. Ραντεβού αύριο.
0: Τελευταίο act από Τζανλούκα Πετρέλα, που όπως βεβαίως είπε και ο Λούκας Αντωνόπουλος, πατάει πάνω στις μουσικές του Σαν Ρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει εδώ πέρα πάνω με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του, γυρίζει, τους μιλάει, χοροπηδάει, παίρνει το τροπόνι, ξαναπιάνει τα πλήκτρα του εκεί. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Τζανλούκα Πετρέλα, αν δεν κόσμο, η κρέτα σας.

Λοιπόν, για δύο ώρες εδώ πέρα είμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Με το ραντεβού μας αύριο, ελπίζουμε να έρθετε από κοντά όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα και όσοι έχετε έρθει τριμμένο στην Αθήνα. Ελάτε στον Καζάρτε, θα είμαστε στο Roof Stage να γιορτάσουμε κι εμείς το ραδιοφωνό μας και να σας δούμε από κοντά και να χορέψουμε με τη Ροζάνα Μαϊλέν Κουβάνη και Εντεκαμελή Ορχήστρα. Ήταν ο Τζανλούκα Πετρέλα, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, Μπάμπης Δούκαρος επίσης φρόντιζε τον ήχο στα κεντρικά στην ΕΡΤΣ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την Τρίτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να

0: ηλεκτρονικό ACT με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

γυναίκες αυτές εννοείται δεν σε βρίσκουν εύκολα. Πρέπει να τις βρεις εσύ και πρέπει να ψάξεις. Και πρέπει να βρεθείς και σε μέρη τα οποία δεν είναι και ακριβώς εύκολα. Τέλος πάντων, όχι τυχαία, φτάσαμε ακριβώς εδώ, σε κάποια γωνιά στο Μόναχο, όπου παίζονται όλα και ο Φελακούτη θαυμάζεται πολύ. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φελακούτη για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Ο Φελακούτη που επιστρέφει δρυμύτερος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του, με τους ρυθμούς του και βεβαίως μέσα στο 2026 η Agogo Records μας παρουσιάζει αυτό το καινούριο άλμπουμ που μόλις έφτιαξε. Φελακούτη in dub. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. 93.6 Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό

Και η Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε Only Love, μας λένε η Ezra που επιτέλους πέτυχε.

ψάχνοντας για να προσγειωθούμε, ψάχνοντας για έδαφος. Πάντως ο γκέι ντουμπλέι αμπολέι εμφανίζεται ως απομηχανής θεός. Walk for ground σε ένα all dub remix.

Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια σε αυτούς τους ρυθμούς. Ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

να δώσουμε τη δυνατότητα στον Τζορτζ Ντουκ, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης που έχει. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

που μπερδεύεται με όλα, που συνεργάζεται με όλους. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο και έτσι φωνάζει και τους βουαλά τους φίλους του να ενώσουν δυνάμεις και μουσικές. Λαπίνα Μαδούρα, αλλιώς.

Εδώ έχουμε χαρές, έχουμε γιορτές, κλείνουμε 25 χρόνια, κάνουμε πάρτι και θα βρεθούμε αύριο το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Καζάρτε, στον Γκάζι. Σας περιμένουμε με τις μουσικές μας.

Μια ιστορία που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

αυτό το αξιδάκι μας καλά κρατεί. Βρισκόμαστε στον κόσμο της μουσικής, Τσίβα Καντίνα, και αυτά που εκπέμπουμε εμπιστευόμαστε. Vibration is life.

0: με πύρνου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Bobby Hackett αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Henry Mancini και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον οίκο μας, αντέχοντας πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1973 ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Πίσω στο 1998, ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι είπε και το άλμπουμ του, A New Beginning. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ, το Trini Groove ακριβώς για μας.

Όταν ζεις στους δρόμους φτιάχνεις τέτοιες μουσικές και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Living in the streets και εδώ η Jacqueline Jones έρχεται λίγο θυμωμένη. One monkey, don't stop, no show.

έχουμε εδώ το Painted Black από το Σάφρικα, δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

Αλλά όχι μόνο του, μαζί με την μπόμπα ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε, και οι Meridian Brothers μαζί με την πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μπόμπα ατόμικα».

0: nos aventamos un tequesquite para el dolorcito de muelas, al gárgaras. Que viernes hasta parece sábado.
1: Ο DJ Νέμπερ ξέρει τη δουλίτσα του και φέρνει μαζί αυτόν που ξέρει καλύτερα και έχει την εμπειρία, τον σοφό ακούει.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος Radio.gr.